0: Η ώρα είναι 3.
1: Εκεί ψηλά στον ύμνητο υπάρχει κάποιο μυστικό. Και είναι πώς να σας το πω.

Αν δεν σ' αρέσει το τραγούδι μου, μην πάψεις να χαμογελάς.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αν το καταμαθαίνω Ευαγγέλιο είναι μια ανοιχτή πόρτα, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, τότε το Ματθαίος 13 είναι το κλειδί. Ο Χριστός λέει 7 μυστηριώδεις παραβολές για να μιλήσει για τη βασιλεία που έρχεται. Είναι η παραβολή του Σπορέα που περιγράφεται στο 13:3-9. Προετοιμάζει το έδαφος για τις παραβολές που θα ακολουθήσουν. Ο Σπορέας είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Και το χωράφι είναι ο κόσμος. Κάποιοι σπόροι πέφτουν στο δρόμο όταν οι άνθρωποι δεν αποδέχονται το μήνυμα. Κάποιοι πέφτουν στο πετρώδες έδαφος και μόλις αρχίσουν τα δύσκολα καίγονται. Κάποιοι πέφτουν ανάμεσα στα αγκάθια που πνίγουν το λόγο του Θεού. Δόξα στο Θεό, κάποιοι σπόροι πέφτουν στο καλό έδαφος. Αυτοί δέχονται το λόγο και φέρνουν καρπό. Με τι μοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών? Να και οι 7 εικόνες. Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με ένα χωράφι σπαρτά και ζυζάνια. Στο 13 κεφάλαιο 24-30 εδάφια. Ο Σατανάς παίρνει ζυζάνια, ψεύτικες δασκαλίες ανάμεσα στα σπαρτά. Ο Κύριος λέει μη μαζέψτε τα ζυζάνια, αφήστε να μεγαλώνουν και τα δύο μαζί στο θερισμό, και όταν έρθει η ώρα του θερισμού το δρεπάνι του θα ξεχωρίσει τα ζυζάνια από το σιτάρι. Επίσης η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με το σπόρο του συναπιού. Στο 13 κεφάλαιο 31-32. Ο σπόρος αυτός που είναι μικρότερος από όλους τους άλλους δεν γίνεται πανύψηλη βελανιδιά, αλλά μεγαλώνει αρκετά ώστε τα πουλιά να κουρνιάζουν στα κλαδιά του. Τέτοια είναι η εξωτερική αύξηση της Βασιλείας του Θεού εκεί που γίνεται δεκτό το Ευαγγέλιο. Επίσης, η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με το προζύμι. Στο 13:33. Αλλά δεν σταματάει εκεί, που το πήρε μια γυναίκα και το ανακάτεψε με ένα σακί αλεύρι. Μέσα στο αλεύρι, στο λόγο του Θεού, το προζύμι φουσκώνει. Αυτή η εισβολή του κακού μέσω αιρέσεων οδηγεί τελικά στην αποστασία. Ακόμη και ο διάβολος χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή. Επίσης, η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με καθαρό χρυσάφι κρυμμένο στο χωράφι. Στο 13:44. Ο θησαυρός είναι ο Ισραήλ που βρίσκεται κρυμμένο στο χωράφι, στον κόσμο. Ο άνθρωπος είναι ο Χριστός που έδωσε τη ζωή του για να λυτρώσει τον λαό Ισραήλ. Επίσης η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με τον έμπορο που ζητούσε να βρει όμορφα μαργαριτάρια. Πάλι στο 13 κεφάλαιο, τα 45-46 εδάφια. Κάποιοι θα πούν ότι εμείς είμαστε ο έμπορος της παραβολής και το πολύτιμο μαργαριτάρι είναι ο Χριστός. Όμως ο έμπορος είναι ο Χριστός. Άφησε τον ουρανό και ήρθε στη γη για να βρει το πολύτιμο μαργαριτάρι. Έδωσε τα πάντα για να μας αγοράσει και να μας απολυτρώσει για το Θεό. Επίσης μπορούμε να διαβάσουμε στη Β' Κορινθίους 8:9. Για το ίδιο θέμα. Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με το δίκτυ που το έριξαν στη θάλασσα. Το κεφάλαιο 13 στα εδάφια 47-51. Έχουμε ακούσει πως μια μέρα θα σταματήσει ο χρόνος, τότε που θα ξεκινήσει η αιωνιότητα. Κανείς όμως δεν μπορεί να περιγράψει το τέλος αυτού του κόσμου. Βλέπουμε όμως πόσο τρομερό είναι να χαθεί κανείς. Τέλος, η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με τον Οικοδεσπότη. Κεφάλαιο 13 εδάφιο 52. Εδώ προτρέπει αυτούς που διδάσκουν και κηρύττουν το Λόγο του Θεού να μοιραστούν την παλιά ιστορία του Ευαγγελίου μαζί με κάποιες καινούργιες σκέψεις. Αφού δίδαξε αυτές τις παραβολές, ο Κύριος κατευθύνθηκε πίσω στην πατρίδα του και εκεί άρχισε να τους διδάσκει, αλλά δεν τον πίστεψαν. Αυτός δεν είναι ο γιος του ξυλουργού. Εξαιτίας της απιστίας τους, ο Χριστός έκανε πολύ λίγα θαύματα στην περιοχή εκείνη. Όταν δεν έχουμε πίστη να δεχτούμε ότι ο Χριστός σώζει, το έργο του περιορίζεται και στο δικό μας κόσμο. Πρέπει να έχουμε πίστη ότι θα εργαστεί στις κοινότητες, εκκλησίες, στις οικογένειες και στη ζωή μας. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, Με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Σύντονις.

0: πάλι τον Κλέαρχο να πάρουμε και μια γεύση. Τι καιρό θα έχουμε σήμερα.
1: Με αποτέλεσμα ανά πάσα στιγμή να μπορεί αυτό το βαρομετρικό χαμηλό να αποκτήσει επικίνδυνα έντονη ενέργεια και πολύ μεγάλα ποσοστά υγρασίας και να αφήσει πίσω του προβλήματα. Το τονίζουμε για άλλη μία φορά. Ναι, μεν θα περάσει από τα νότια τμήματα της χώρας μας. Παρόλα αυτά, προς τα νότια χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από το ύψος, θα λέγαμε, περίπου της Πελοποννήσου και πιο νότια, νότιο-ανατολικά και νότιο-δυτικά. Μεγάλη λοιπόν προσοχή, αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια τις επόμενες 2 με 3 ημέρες, και σήμερα, αύριο και μέχρι περίπου και την Πέμπτη το μεσημέρι. Πάμε να δούμε το πεδίο των ανέμων για να παρατηρήσουμε αυτό που σημειώσαμε και προηγουμένως. Είπαμε ότι στο κέντρο του αυτό το βαρομετρικό χαμηλό σημειώνει αρκετά μεγάλη πτώση πίεσης, πέφτει δηλαδή σημαντικά η ατμοσφαιρική πίεση και αυτό γίνεται έντονα φανερό εκεί προς το νότιο Ιόνιο. Δείτε πως οι χρωματισμοί γίνονται έντονοι και πηγαίνουμε προς το πορτοκαλί και το κόκκινο χρώμα. Εκεί είναι το κέντρο του βαρομετρικού χαμηλού και οι άνεμοι σε ένα σύστημα χαμηλής βαρομετρικής πίεσης για το βόρειο ημισφαίριο ακολουθούν μία τροχιά αντίστροφη από αυτή των δικτών του ρολογιού.
0: Φθινόπωρο λοιπόν, που από ό,τι φαίνεται τις αμέσως επόμενες ώρες, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Κλέαρχος, μπορεί να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Άρα λοιπόν χρειάζεται μία προσοχή. Μετά τις φωτιές του καλοκαιριού, οι πλημμύρες του φθινοπόρου.

0: Μαζονάκης, όπως σας λέγαμε, εξόδιος ακολουθεί, απλήθος κόσμου στην Κοκκινιά. Πολλά τα ερωτηματικά, αλλά σε αυτό το αδόκητο γεγονός η Ελλάδα βρήκε έναν ήρωα, ένα λαϊκό παιδί που χάθηκε άδικα και το ακολούθησε μέχρι την τελευταία του κατοικία.
1: Και η Ελλάδα, το φαινόμενο Μαζόου.

0: εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, την παλιά του γειτονιά, είναι όλοι εκεί. Το τελευταίο χειροκρότημα ή χειρό, παρατεταμένο, χειροκρότημα βαθιάς θλίψης.
1: Είμαι συγκλονισμένη, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι η αγάπη μας ο Γιώργος, τον αγαπάμε πάρα πολύ και είμαστε θλιμμένοι που έφυγε με αυτόν τον τρόπο.
0: Οι γονείς του απαρηγόρητοι, οι αδελφές του συντετριμμένες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης που ξεχώρισε με το ταλέντο αλλά και τον χαρακτήρα του έσμιξε χιλιάδες ανθρώπους που τον αγάπησαν πολύ. Πενιντάριδες που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, τα παιδιά τους και ακόμα νεότεροι.
2: Έχω ταυτιστεί με πολλά κομμάτια, ήταν παιδί της γειτονιάς.
3: Εγώ έχω έρθει από τον Καναδά, Μόντρεαλ, για τα condolences μου, για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κύριος με τα όλα του, ψυχούλα, καλή καρδιά.
0: Καλλιτέχνες, στενοί του φίλοι, συνεργάτες, όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν ήταν εκεί. Συντετριμμένος ο Πάνος Μουζουράκης. Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Καλό ταξίδι στον Γιώργο Οικονομόπουλος. Κοντά στον Χριστό μας.
0: Η Μαρία Μπεκατόρου, ξεσπά σε λιγμούς.
5: Και ορφάνευσε και η μουσική οικογένεια, αλλά κυρίως ορφάνευσε ο κόσμος από ένα καλό παιδί. Από ένα καλό παιδί.
0: Στην εξόδιο ακολουθία, ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος συγκίνησε με λόγια ψυχής.
6: Αποκτά μία επικαιρότητα το τραγούδι του αγαπητού μας Γιώργου, που όλοι γνωρίζουμε. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους, όσους μιλούσαν με περιουσίες, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους, μα ποτέ μου δεν ξεχνώ. Η παλιά μη γειτονιά, η Νίκαια, η κοκκινιά. Γιατί στο παγκάκι της πλατείας αυτής έχω χαράξει τα όνειρά μου και θέλω να γυρίσω στα παλιά. Θέλω την παλιά μου γειτονιά. Και γύρισε και είναι ανάμεσα.

0: τον αποχαιρέτησα με τα δικά του τραγούδια.
1: Ναι, η αγάπη μας είναι το αγόρι της Ελλάδας.
2: Η ομορφότερη φωνή που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα.
1: Μάτια
2: θα βλέπουμε τον ουρανό και θα βλέπουμε τα μάτια του.
0: Ίσορος του Γιώργου Μαζονάκη μεταφέρεται στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Πλήθος κόσμου ακολουθεί το αυτοκίνητο και πετάει λουλούδια.
3: Τον ακολουθούσα, τον άκουγα λίγο πιο αραιά τελευταία χρόνια, αλλά πάντα από παιδί.
4: Έχουμε έρθει να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο που όλοι αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε.
5: Να μεγαλώσαμε τα τραγούδια του. Μαζί με τον Γιώργο φεύγει και ένα μεγάλο κομμάτι δικό μας.
0: Από το απόγευμα της Κυριακής, μια λαό θάλασσα πλημμύρισε τους δρόμους γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Οικία.

θάνατος του Μαζονάκη επεσκίασε όλα τα άλλα γεγονότα των τελευταίων 4-5 ημερών. Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Καλά, αυτό δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Παρά το γεγονός ότι φιλοκυβερνητικά μέσα κατεκλείστησαν το Σαββατοκύριακο, αλλά και χθες και σήμερα το πρωί από ό,τι βλέπουμε, με Μητσοτάκη, με τα γυαλιά Ray-Ban, να είναι στο Καστελόριζο. Ωραίες εικόνες, Αιγαίο, ήλιος, θάλασσα, γαλάζιο. Έτσι θα έλεγε κανείς. Είχανε, ρε παιδί μου, και μια δόση όχι ακριβώς τουριστική, αλλά τέλος πάντων τα χάζευες. Αλλά οι κάμερες της επικαιρότητας ήταν στραμμένες στη Κοκκινιά.

Και από κοντά βέβαια το αστυνομικό ρεπορτάζ, το ελευθερατζίδικο για το ιατρείο του θανάτου της οδού Καρνεάδου. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, πώς παίρνουν άδεια όλοι αυτοί οι απίθανοι τύποι. Αλλά απ' την άλλη μεριά υπάρχει κι όλος αυτός ο κόσμος, επώνυμος, λιγότερο επώνυμος, αλλά κυρίως ανώνυμος, ο οποίος έχει χρήμα και πάει και το καταθέτει στους μάγκες, στους εξυπνάκηδες, στους κομπογιανίτες της υγείας, που κονομάν χοντρά, πουλώντας ελπίδα, πουλώντας lifestyle. Τώρα, τέλος πάντων, άντε μην το πω. Ο άλλος με κόκκινο παντελόνι, πού να εμπιστευτείς τώρα γιατρό ο οποίος κυκλοφορεί με κόκκινο παντελόνι. Θα μου πεις, το λες τώρα αυτό, είναι ρατσιστικό, είναι ξέρω εγώ σεξιστικό, είναι, εντάξει. Αλλά τον βλέπεις ο τύπος είναι sui generis. Η δε άλλη μεταπτυχή από τη Χονολουλού, οι πληροφορίες λένε ότι στους αστυνομικούς εκεί και λοιπά, λέει, μα γιατί μας απασχολείτε, δηλαδή, τι έγινε, και δηλαδή χάνουμε χρόνο, χάνουμε χρήμα. Τώρα να είσαι και ανακριτής, να είσαι εισαγγελέας, να είσαι δικαστικός λειτουργός και να πρέπει να αποφασίσεις αν θα τους βάλεις στην Μπουζού ή θα τους αφήσεις να γυρίσουν στην Καρνεάδου. Μόνο αυτό το χαμό με την κοσμοπλημμύρα, όχι μόνο στην Αγιατριάδα, στην Κοκκινιά, αλλά γενικότερα, δηλαδή ατέλειωτες ώρες τηλεοπτικές με μαζονάκι, με κόσμο, με τραγούδια, με νεκροταφεία, με λουλούδια, με μητροπολίτες. Μέχρι και ο Άδωνης πήγε, λέει, να ζητήσει συγγνώμη. Τρεχαγύρευε. Λοιπόν, άμα είσαι και δικαστικός λειτουργός, δεν μπορείς, σε επηρεάζει η λαϊκή οργή. Ας είπω όπως και να το δεις το πράγμα, και δικαστικά και νομικά οι δύο τύποι μάλλον δεν τη γλιτώνουν την προφυλάκηση, αλλά μη προδικάζουμε. Έχουμε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία θα αποφασίσει και εδώ.

0: Και μετά το μαζονάκι, η επικαιρότης από ό,τι φαίνεται θα απασχοληθεί. Όχι πως έχουν καμιά σχέση δύο άνθρωποι βέβαια, μην τρελαθούμε τελείως, αλλά σε αμιγώς δημοσιογραφικό, επικοινωνιακό κλπ. Επίπεδο, αν μου το θυμηθείτε, ότι από σήμερα αύριο, μόλις τελειώσει η ιστορία Μαζονάκη, αν και από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται, αλλά τέλος πάντων οι αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουν κασιδιάρι.
1: Επειδή υπήρχε όμως αυτό το κενό, ο Μάκης Βορύδης ως υπουργός ψήφισε τον νόμο 5019, που τι λέει? Έχεις τυπικά το δικαίωμα να θέσεις υποψηφιότητα είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος, αλλά ο Άριος Πάγος θα κρίνει όταν ανακηρύξει τους υποψηφίους αν αυτό υποκρύπτει κάποιου άλλους διαδικασίες από κάποιον που έχει
2: καταδικαστεί. Λέτε περιπτώσεις σπαρτιατών κτλ.
1: Και υπάρχει ήδη διαδικασμένο από τις εκλογές του 2023 που πήγε να το κάνει ο Κασιδιάρης
3: και τον έκοψε
1: ο Άριος Πάγος. Μετά,
2: εδώ Αντώνη, πάμε να ξαναμπερδευτούμε.
4: Εγώ κατάλαβα περισσότερα αυτά που ο Βασίλης παρά το Βλαγόπουλο. Ναι.
1: Αυτή είναι η ουσία.
2: Υπάρχει περίπτωση ο Άριος Πάγος να δώσει το πράσινο φως για να κατέβει ο Ηλίας Κασιδιάρης?
4: Είναι πάρα
1: πολύ δύσκολο.
4: Το ζήτημα είναι νομικό, είπε κάποιες προσεγγίσεις ο Βασίλης.
0: Μαζί με νομικές αναλύσεις, μαζί με το ένα, μαζί με το άλλο, θα αρχίσουν οι συνταγματολόγοι, οι εκλογολόγοι, οι δημοσιολογούντες, βεβαίως οι εκλεκτοί συνάδελφοι, ο Βασίλης Οχιώτης, ο Αντώνης Δελατόλας που βλέπω τώρα στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, πάντα καλά πληροφορημένοι, σχολιάζουν αυτά που θα ακούσετε σε όλη τη διάρκεια και της σημερινής αλλά και των επόμενων ημερών. Θα υπάρχει κασιδιαρολογία. Την ίδια ώρα βέβαια που οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, του νερού, του τηλεφώνου, η δόση της εφορίας, των ασφαλιστικών ταμείων κλπ. Κλπ. Κατακλείζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Και την ίδια ώρα που κάποιοι σχεδιάζουν με πολύ έτσι επιμέλεια το πώς θα σας πάρουν πάλι την ψήφο για να τους έχετε στο κεφάλι σας για άλλα 4 χρονάκια. Και πάει λέγοντας. ...943 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Θα πάμε τώρα σε ένα διαλυματάκι στις 7.30 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί σας με μια επικαιρότητα η οποία, όπως σας λέμε από την αρχή, σας λέγαμε και χθες, κατακλείζεται από γεγονότα τα οποία με έναν ξαφνικό και λίγο περίεργο τρόπο αγγίζουν το σύνολο, θα έλεγε κανείς, της κοινωνίας μας. Διάλειμμα λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
8: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210 69 454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
12: Μια εκτίμηση, λέω, ότι εννοεί.
13: Η Νίκη Κεραμέως συμφωνεί με αυτό το επίδομα εργασίας.
12: Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Οι εμφύλοι είναι συνήθως οι καταστροφικοί πόλεμοι. Ο υποψήφιος βουλευτής, που κάθε πολιτικός που εκλέγεται είναι από την επομένη εκλογή του πάντα υποψήφιος, δημιουργούν τις μεγαλύτερες συγκρούσεις. Να θυμηθούμε εδώ ότι οι δύο εν λόγω πολιτικοί είναι υποψήφοι, θα είναι υποψήφοι σε επόμενες εκλογές. Η κυρία Κεραμέως είναι ήδη βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών. Αλλά εκτός αυτού, η κυρία Κεραμέως είναι υπουργός εργασίας. Ως εκ τούτου υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική. Ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε 10 φορές ότι πρόκειται για προσωπική άποψη. Το ξαναείπε σήμερα, το

0: γίνεται όσο γίνεται περισσότερο
1: λοιπόν.
0: να επιστρέφουν στην εργασία.
2: Από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Sky, οι καλοί συνάδελφοι αναλύουν την επικαιρότητα. Εμείς σας τα λέγαμε αναλυτικά και χθες. Σκοτωμός θα γίνει στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, Μαρινάκης και Ραμαίος. Ποιος θα βγει πιο μπροστά από τον άλλον. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν όταν το πολιτικό σύστημα είναι τέτοιο που ένας και ο μοναδικός, και εδώ όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, ο ένας και μοναδικός, δηλαδή ο αρχηγός, ο μεγάλος, είναι αυτός ο οποίος ορίζει ποιοι θα είναι υποψήφοι βουλευτές και στην ουσία κατανέμει τις έδρες κατά το δοκούν, αγνοώντας πλήρως τη βάση του κόμματος που την γράφει εκεί βεβαίως που το μελάνι δεν πιάνει.

Αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι η συνέπεια, να είναι δηλαδή συνεπή σε ό,τι πει. Η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική λοιπόν, μια 100% ελληνική, ελληνικότατη ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό, συνεπή σε ό,τι γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η ΕΝΠΗ μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ΕΝΠΗ είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που βρίσκεται πάντα δίπλα σας όταν τον χρειαστείτε. Η ΕΝΠΗ μάλιστα σας προσφέρει μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα έχετε μια εκπτωσάρα 20%, η οποία βέβαια δεν θα ισχύει μόνο για αυτόν τον έναν χρόνο της ασφάλειας του αυτοκινήτου σας, αλλά θα είναι και θα βρίσκεται σε ισχύ για πάντα. Δηλαδή κάθε χρόνο 20% έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπίτι σας στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα πληρώνετε τίσιο ασφάλιστρο μόνον 1 ευρουδάκι και 30 λεπτά για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, κυρίως εσείς που μας ακούτε τώρα πρωί-πρωί, σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Μας ακούτε λοιπόν, όπως είπαμε, πρωί-πρωί και οδηγείτε ένα αυτοκίνητο ανασφάλιστο. Όχι γιατί είστε τίποτα μπαταχτσίδες, αλλά γιατί λέγατε, τα είχατε στην άκρη και μετρητά μάλιστα τα είχατε βάλει σε ένα σιρτάρι, 180 ευρώ για την ασφάλιση του αυτοκίνητου για ένα χρόνο και αυτά πήγαν στο φροντιστήριο του παιδιού ή του εγγονού ή πήγαν στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή κάποιου άλλου παρόχου. Και λέτε τώρα, εντάξει παιδί μου, άστο τώρα, μας κόψουν και το ρεύμα ή μη γίνουμε ρεζίλοι, το παιδί πρέπει να πάει στο φροντιστήριο και να είμαστε μπαταχτσίδες, άσε που τον ξέρουμε και τον φροντιστή εκεί πέρα στη γειτονιά. Άρα λοιπόν λέτε, άστο να περάσουν κάποιες μέρες και θα το ασφαλίσουμε το αυτοκίνητο. Προσέξτε, γιατί ένα ανασφάλιστο αυτοκίνητο είναι μια κινούμενη βόμβα. Άρα λοιπόν, και επειδή ποτέ δεν

ξέρουμε τι μας ξημερώνει και κακιά η ώρα κλπ. Κάντε ό,τι μπορείτε και ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας στην NP ασφαλιστική. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία, την εκπτωσάρα του 20%, έτσι ώστε να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Και εμπιστευτείτε ταυτόχρονα μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία βεβαίως λειτουργεί με υπερσύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: έτσι. Έχει το πράγμα, έχει φέρει πολύ κόσμο αδύνηση στις παραλυμπτικές για να τρέξει.
1: Υπάρχει, ας το πούμε έτσι, μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Πρέπει να σας πω ότι διαγράψαμε 27.000 αιώνιους αθλητές, όπως λέγονται.
0: Συγγνώμη, μόνο αστυνομική.
1: Μόνο αστυνομική, έτσι.
2: Άσχετο λιγάκι αυτό το οποίο ακούσατε για τις διαγραφές των φοιτητών, αλλά είναι ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος, συνταγματολόγος, καλεσμένος σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ με τους καλούς συνάδελφους, τον κύριο Παπαχλημίτσον και την κυρία Παπαμιχαήλ, για να μιλήσει για Κασιδιάρη, είπαμε. Από εδώ και μπρος, από σήμερα, 12 η ώρα, αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Τα κανάλια όλα είναι στο Δομοκό. Απευθείας συνδέσεις. Θα βγει, θα κάνει δηλώσεις. Και το ερώτημα είναι τώρα, αν μπορεί να κατέβει ως βουλευτής υποψήφιος ή όχι. Τι να πει κανείς. Για βάλε λίγο τον κύριο Βλαχόπουλο.
1: Σύστημα. Είναι διάφορα ζητήματα τα οποία κανείς θα πρέπει να δει. Έχει να κάνει επίσης και με την παρακολούθηση των μαθημάτων. Υπάρχουν πολλές που υπάρχουν υποχρεωτικές παρακολούθησεις.
2: Άντε πάλι, λέει για τη διαγραφή των φοιτητών των αιώνιων. Τέλος πάντων, στη συνέχεια να τον ακούσουμε τι θα μας πει για Κασιδιάρη και αν μπορεί ο Κασιδιάρης να κάνει κόμμα. Λες, παιδί μου.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Βλαχόπουλος.
1: Αλλά ούτε και ως υποψήφιος με ένα κόμμα που θα λέγεται δεν ξέρω εγώ πώς.
2: Θα το δούμε. Πάντως μόνος, αυτό είναι ένα ζήτημα, μόνος μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος. Τώρα, τι επίσης προσθέτει η νομοθεσία. Λέει το εξής. Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί συνδυασμός όπου δεδηλωμένη ή υποκρυπτόμενη ηγεσία είναι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, δηλαδή πριν καταστεί αμετάκλητη, σε κάποια ποινικά δικαιώματα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διάθεση εγκληματικής οργάνωσης για το οποίο καταδικάστηκε σε κάθεξη 13 ετών ο Ηλίας Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν, εάν κριθεί από τον Άριο Πάγο ότι ο σχηματισμός ο κομματικός, στον οποίο έχει ως υποκρυπτόμενη ηγεσία τον Ηλία Κασιδιάρη, δεν θα ανακηρυχθεί από το Α1 τμήμα του Αρίου Πάγου.
3: Ωραία. Αν είναι απλός υποψήφιος βουλευτής.
2: Ωραία.
3: Και δεν είναι
2: τώρα στην περίπτωση.
3: Ούτε αρχηγός, ούτε εικονικός αρχηγός άλλος και στην πραγματικότητα ακριβώς. Είναι ο Κασιδιάρης.
2: Ακριβώς. Πάμε τώρα στην τρίτη περίπτωση.
3: Ναι.
2: Όπου κατέρχεται ως υποψήφιος βουλευτής σε κάποιο συνδυασμό.
3: Ναι.
2: Τυπικά δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει όμως το εξής στην νομοθεσία. Λέει η νομοθεσία ότι δεν ανακηρύσσονται κομματικοί μηχανισμοί, μπορεί να μην ανακηρυχθούν, η δράση και η λειτουργία των οποίων δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, και αυτό λέει η νομοθεσία μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις εκείνες όπου υποψήφιος βουλευτής έχει καταδικαστεί για διέθεση εγκληματικής οργάνωσης. Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή μπορεί να κατευθεί ένα συνδυασμό όπου είναι υποψήφιος βουλευτής, μπορεί όμως ο συνδυασμός αυτός και πάλι να μην ανακηρυχθεί από τον Άριο Πάγο. Αν κρίνει ο Άριος Πάγος ότι ο σχηματισμός αυτός δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
3: Αλλά συγγνώμη, αυτό όμως προβλέπεται μόνο για έναν βουλευτή, ακόμα και αν δεν είναι αρχηγός. Δεν είναι συμβούλιο διοίκηση, του κόμματος, το οτιδήποτε.
2: Το λέει και υποψήφιος βουλευτής. Αν κάποιος είναι υποψήφιος βουλευτής που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για διέθεση εγκληματικής οργάνωσης, και ο Άριος Πάγος μπορεί είναι το ρήμα το οποίο χρησιμοποιεί, μπορεί δύναται, κρίνει ότι το κόμμα αυτό δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, μπορεί να μην ανακηρύξει το συνδυασμό. Όχι το συγκεκριμένο υποψήφιο, το συνδυασμό συνολικά.
3: Ακόμα και αν το κόμμα πει το καταστατικό του, το φτιάξει τέλεια. Ναι. Το βάλει στο AI και πει AI, Gemini, φτιάξε μου ένα συνδυασμό, ένα καταστατικό, να μην έχει οποιοδήποτε πρόσκοπο.
2: Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα το πώς θα το κρίνει και με ποια αποδεικτικά μέσα ο Άριος Πάγος.
1: Άρα πρέπει να είναι το όνομά του όμως, έτσι, Ηλίας Κασιδιάρης, να φαίνεται.
2: Υποψήφιος βουλευτής.
1: Θέλω να πω, μπορεί με άλλο τρόπο όμως να υποκινήσει ένα κόμμα, να είναι πίσω από ένα κόμμα, χωρίς να φαίνεται.
2: Τότε πάμε στην περίπτωση της υποκρυπτόμενης ηγεσίας.
1: Ναι.
2: Εάν δηλαδή θεωρηθεί.
1: Με τους Σπαρτιάτες.
2: Ναι, με τους Έλληνες και αν θυμάμαι καλά, στους Σπαρτιάτες σε ευρωεκλογές.
1: Στις ευρωεκλογές.
2: Εάν θεωρηθεί ότι παρότι δεν εμφανίζεται τυπικά, είναι υποκρυπτόμενη ηγεσία, τότε στην περίπτωση αυτή μπορεί να απαγορευτεί.
3: Άρα, έχω μια απορία. Αφού λοιπόν ισχύουν αυτά που λέτε, στις δεύτερες εκλογές το 23 του Ιουνίου, πώς επετράπη και συμμετείχαν οι Σπαρτιάτες κανονικά?
2: Δεν κρίθηκε ότι ήταν υποκρυπτόμενη ηγεσία ο Κασιδιάρης. Και μετά είχαμε την απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου που έκανε
3: και τα παρεμόνια.
2: Ναι, εκεί είναι ένα θέμα.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, βάλτε τον Άριο Πάγο να κυβερνήσει στη χώρα. Δηλαδή, μια νομοθεσία που αν δεν κάνουμε λάθος την έφτιαξε ο Βορύδης, θα κάνει τον Κασιδιάρη ήρωα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η συσσωρευμένη οργή μιας μερίδας της ελληνικής κοινωνίας, η οποία όμως δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη, να λέει εδώ πέρα κάπου πρέπει να βρούμε μια διέξοδο. Και να αναρωτιέται ο κόσμος, ρε παιδιά, κυβερνάει αυτή τη χώρα ο Άριος Πάγος? Και ποιος? Ο συγκεκριμένος Άριος Πάγος, ο οποίος εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια δεν έχει δώσει και τα καλύτερα δείγματα ότι τέλος πάντων βάλε τώρα κάποια
4: Είναι ακόμα πιο δυσάρεστο, θα έλεγα εγώ, το πολύ χαμηλό ποσοστό ικανοποίησης από τη δικαιοσύνη.
5: Έτσι, γιατί αν προσθέσεις το 34 και το 43, φτάνει σε νούμερα
4: 80%.
5: Αν πω, σχεδόν 88%. Έτσι, που δεν είναι ικανοποιημένοι για έναν θεσμό ο οποίος θεωρητικά δεν θα πρέπει να σχετίζεται με κόμματα, με βουλή, με πολιτικό σύστημα, με οτιδήποτε.
4: Αντιθέτως, θα έπρεπε να προστατεύει και από αυθαιρεσίες ενδεχομένως πιθανώς άλλων θεσμών.
5: Είσαι και πάρα πολύ έμπειρος και έχεις κάνει και εκατοντάδες χιλιάδες μετρήσεις. Παλιά, φαντάζομαι ότι τη δικαιοσύνη την έβρισκε σε μετρήσεις.
4: Πολύ ψηλά.
5: Πάρα πολύ ψηλά.
4: Όχι απλώς ψηλότερα. Τώρα το ψηλότερο είναι σχετικό. Εδώ είναι πολύ χαμηλά. Πολύ ψηλά.
0: Άλκο, πριν από 10 μήνες, 3/11 του 25.
5: Δεν εμπιστεύομαι καθόλου τη δικαιοσύνη. Λένε, λέει το 44%, πάνω από 4 στους 10.
0: Πάνω από 4 στους 10 λένε ότι δεν εμπιστεύονται καθόλου μα καθόλου τη δικαιοσύνη.
5: Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα υπάρχει σήμερα κρίση θεσμών. Μια συζήτηση που έχει ανοίξει μετά και τις παρεμβάσεις πριν από το υποδόμα προς ο κ. Καραμαλής, για παράδειγμα. Ναι, λέει το 83%.
4: Προφανώς περιμέναμε ότι η απάντηση θα είναι ναι, αλλά Αντώνη, αυτό το 83% είναι καταθλιπτικά προβληματικό. Διότι δηλώνει μια γενικευμένη αντίληψη θεσμικής κρίσης και αυτό προφανώς έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε τη λειτουργία της δημοκρατίας μας διόλου ευχάριστο, έτσι κι αλλιώς.
0: Άκουτε τον καλό μου φίλο, τον Κώστα τον Παναγόπουλο της Άλκο, έναν πολύ έμπειρο δημοσκόπο δεκαετιών πλέον. Να ακούτε πάντα τι σας λέει ο Κώστας. Είναι από τους λίγους οι οποίοι αυτά που λένε τα λένε ανεπηρέαστοι. Λοιπόν, κανείς ή ελάχιστοι εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη, η οποία θα αποφασίσει για τον Κασιδιάρη. Και θα δείτε από εδώ και μπρος την κασιδιαρολογία. Και θυμηθείτε μου ότι αυτό δεν πρόκειται να βγει σε καλό.

0: 44% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει ότι η δικαιοσύνη είναι σε φάση για να λειτουργήσει σωστά.
1: Αυτά και από τον Δημήτρη Μαύρο της MRB. Πάμε λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στο διαλυματάκι μας των 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 97 11.
7: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
9: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Μου λένε πρέπει να σ' αφήσω, να πάψω πια να σε ενοχλώ, τις τρέλες μου να σταματήσω, πως δεν σου κάνω εγώ καλό. Μου λένε

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
13: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η

χιόνι θα κοιμάμαι στο δρόμο σταμάτα. Κι αφού με τον καιρό όλα τα τείχη πέφτουνε, έτσι με τον καιρό κοντά σου θα έρχομαι, θα περιμένω. Θα αφήνω σημάδια αγάπης, θα επιμένω να πάρω σημάδια δικά.

Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της,

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69-454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
0: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
2: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
3: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code? No.
1: Πολλές τεράστιες βροχερές καλημέρες.
2: Καλημέρα.
1: Από την Καλαμάτα με πολύ αγάπη.
0: When he gets back, I'm all...
1: Από την πρωινή Καρφίτσα και το κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8.
0: New car.
1: 9 και 2 πρώτα λεπτά.
0: Daydream. Think how about...
1: Ψιλοβρέχει, συννεφιά, φθινοπορεινή άβρα.
0: Get on with your work.
1: Ψυχολογία στα τάρταρα.
2: Πώς.

0: Συντονισμένη λοιπόν στο κανάλι 1, πρωινή καρφίτσα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης και πρώτο ημίωρο το βιβλίο χαρτοπολείο της καρδιάς μας Βιβλιοπόλης Νίκη Ταράτρια Αλφα. Είναι στο κέντρο της πόλης μας, είναι έτοιμο πάντα και με συνεχές ωράριο για να καλύψει τις ανάγκες όλων των μαθητών, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, φυσικά των σπουδαστών, των φοιτητών, των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και πάσης φύσεως, ανάγκη γραφικής ύλης, ξενόγλωσσα βιβλία, φροντιστηρίων λοιπόν, ανάγκες, σχολικά βοηθήματα και φυσικά τα απαραίτητα αξεσουάρ με την τελευταία λέξη της μόδας. Στις καλύτερες τιμές. Και συνέχεια ωράριο, όπως είπα, αυτή την περίοδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Αναζητήστε το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλείς στα social media και κάντε follow, διότι είναι το πρώτο βιβλίο χαρτοπωλείο στις διοργανώσεις και συμμετοχές παρουσιάσεων βιβλίων λογοτεχνικών και όχι μόνο. Και φυσικά επωφεληθείτε από το e-shop, από προσφορές. Σε εξαιρετικές τιμές όλα τα προϊόντα για όλους εμάς. Οι κάτοχοι κουπονιών ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ επωφελούνται της έκπτωσης των κουπονιών και εξαργυρώνονται τις αγορές τους από το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλείς. Και επειδή τα είπα όλα εγώ, ο Άγγελος θα πει τα του οίκου μας.
1: Μαζί μας μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2721-092-500. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media κανάλι 1 Καλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, σε Instagram, Facebook και TikTok. Έχουμε τα πάντα, όπως σας έχουμε πει. Και μπορείτε να μας ακούσετε διαδικτυακά σε όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια.

Ενημερώνοντας πρώτα απ' όλα όσους σκοπεύουν ή ταξιδεύουν ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή στη σύραγγα του καλογερικού. Να είναι προσεκτικοί, γιατί και ο καιρός σήμερα είναι λίγο περίεργος. Μετά από πάρα πολύ καιρό αυτή η βροχή δεν έχει καθαρίσει το οδόστρωμα, οπότε να μην έχουμε τίποτα απρόπτα, σας παρακαλώ, ούτε εντός ούτε εκτός της πόλης. Και μετά τις δηλώσεις του κυρίου Σκέρτσου ότι τα πάμε καλά και δεν έχουμε πολλούς νεκρούς, μην αναστρέψουμε τώρα το ευχάριστο κλίμα.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
1: Διαπιστώνω ότι σε τοπικό επίπεδο είμαστε ήρεμοι.
2: Ναι, λόγω της βροχής.
1: Σε γενικές γραμμές εννοώ είμαστε ήρεμοι. Περιμένοντας φυσικά τη συνεδρίαση αύριο του Δημοτικού Συμβουλίου.

0: Δημοτική Επιτροπή, το είπαμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πάρα πολλά συζητήθηκαν, συμφωνήθηκαν, αλλά είχαμε και μια καταγγελία για ζημιές που συνέβησαν στο στάδιο κατά τη διαδικασία της αναδιαμόρφωσης του χώρου.
0: Όπως?
1: Είχαμε μερικές ζημιές που συνέβησαν με τα μηχανήματα, συγκεκριμένα είχαμε ένα θέμα το οποίο ασχολήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Λαζαρίδης για το ταρτάν του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ένα μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Προκάλεσε, εντάξει.
0: Φθορές.
1: Φθορές.

0: θα αποκατασταθούν αυτά.
1: Βρήκα και τι είναι το ταρτάν. Είναι το ταρτάν, το, είναι αυτό που τρέχουν
0: ειδικό,
1: στο στίβο.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό το ειδικό χρωματιστό υλικό περιμετρικά του γκαζόν.
1: Του γκαζόν.
0: Είτε φυσικού είτε τεχνητού. Νομίζω ότι πλέον μόνο τεχνητό βάζουν, γιατί το φυσικό δεν θα αντέξει με τόσες κλωτσιές ούτε σε μια μέρα.

0: Εντάξει, λογικό με τόσες εργασίες δεν μπορεί να μην προκληθούν και...
1: Εντάξει.
0: Κάποια...
1: Μικροφθορές τα έχουμε,
0: κάποια,
1: σίγουρα.
0: Κάποια θεματάκια...

0: Και ήθελα να πάω και διακοπές και όλα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Και
0: δεν θα υπάρχει πια Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Αλλά
0: αμάν ρε παιδιά, δηλαδή έλεος.
1: Για πες μας.
0: Είχαμε συνάντηση των πρωθυπουργών της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βορείου Ιρλανδίας και υπέγραψαν ένα σύμφωνο που μιλούν ότι για αυτοδιάθεση των εθνών. Δηλαδή United Kingdom York πια.
1: Ναι.
0: Πλέον Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία και Ουαλία.

0: τι δουλειά θα κάνει ο Κάρολος μετά, κυρία? Πείτε μου, τι δουλειά θα κάνει ο Κάρολος μετά? Δεν θα είναι πλέον βασιλέας του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι θα είναι? Της Αγγλίας? Μόνο? Ο Βίλιαμ πού θα είναι πρίγκιπας, αν δεν είναι πρίγκιπας της Ουαλίας?
1: Μπορείς να μου πεις γιατί ζητάτε η άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή κυρίου Παπανδρέου?
0: Και εγώ αυτό έψαχνα χθες το βράδυ.
1: Εμένα αυτό με απασχολεί. Επίσης μπορείς να μου πεις τι θα κάνει ο Ηλίας Κασιδιάρης που αποφυλακίζεται σήμερα στις 12, που ακούγονται και λέγονται πολλές φήμες πως θα επανέλθει με κόμμα για τις επόμενες εκλογές?
0: Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Κασιδιάρης την ώρα που θα βγει από τη φυλακή στις 12
1: θα δώσει και συνέντευξη τύπου.
0: Βεβαίως,
1: ναι.
0: Και ο αδερφός του θα πάει στον Άριο Πάγο και θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου κόμματος.
1: Αυτά.
0: Έτσι αναφέρουν τώρα πηγές γύρω από τον κύριο Κασιδιάρη.
1: Καταλαβες, αυτά είναι σοβαρά θέματα.
2: Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, full stop.
1: Θα το δούμε λοιπόν σύντομα. Σήμερα θα έχουμε την...
0: αποφυλάκηση.
1: Σήμερα θα έχουμε την εξέλιξη μετά την αποφυλάκηση.
0: Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Άγρια συμπλοκή κρατουμένων, 5 οι τραυματίες στις φυλακές Δομοκού. Σε καθεστώς ομοιρία στο πετρέλαιο, με τους Χούθη στην Ερυθρά και το Ιράν στα στενά. Στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν οι απολογίες των δύο γιατρών μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου τους απέναντι στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. No και τα νέα στοιχεία τα οποία συνέλεξαν οι αρμόδιες αρχές με τους γιατρούς να έρχονται αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια κάθερξη. Οι αρχές αναζητούν και άλλους ασθενείς που είχαν έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο ιατρείο και τους δύο γιατρούς. Και ο κύριος Πλεύρης δηλώνει ότι ναι, ήξερε το συγκεκριμένο γιατρό, αλλά...
0: Το είχε επισκεφθεί κιόλας, είπε.
1: Ναι, θεωρώ πως... εντάξει, τον αγνωρίζει ένας άνθρωπος κάποιος, δεν τον...
0: Δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πίσω πολλά.
1: Δεν μπορεί να τον χρεώσει ότι έχει και κάποια σχέση. Έλεος. Γιατί υπάρχουν πολλά sites τα οποία το γυρίζουν από εδώ, το γυρίζουν... Λοιπόν, πάμε. Ένα σκηνικό το οποίο θα λάβει εάν εξελιχθεί με αυτούς τους ρυθμούς άσχημες... Παύλα, έντονες, παύλα, ραγδαίες, παύλα, επικίνδυνες διαστάσεις, είναι οι δασμοί 50% των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στον Καναδά. Που σημαίνει ότι αρχίζει μια εντονή διαμάχη μεταξύ του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, με πρωτοστάτη φυσικά πάντοτε τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά που σίγουρα θα επηρεάσει και περαιτέρω. Τι κάνεις που λέει μου? Κλιν, κλιν, κλιν.

0: Τι έψαξες?
1: Για τον κύριο Παπανδρέου. Τελικά δεν είναι κάτι οικονομικό ή πολιτικό σκάνδαλο ή κάτι τέτοιο. Απλά είναι ένα θέμα επαγγελματικής φύσεως. Αφορά ιδιωτική εργατική διαφορά με πρώην συνεργάτηδά του. Αυτό.
0: Okay, τον κατηγορεί για κάτι προφανώς η πρώην συνεργάτηδά του, θες να μας πεις?
1: Ναι, ναι,
0: κάτσε, περίμενε να δούμε. Χαρακτήρα.
1: Ακόμα.
0: Και φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο?
1: Έλα μου, ντε.
0: Να ζητάτε η άρση ασυλίας?
1: Δεν ξέρω. Εδώ πέρα το άρθρο που διαβάζω στο News Beast λέει ότι είναι καθαρά επαγγελματική και οικονομική διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Ας τους πιστέψουμε.

0: What have we here, Larry? Mysterious scribblings?
1: A secret code?
0: No. Poems, no less. Poems and...
2: Έρχεται η επιστροφή ενοικίου και λίγη προθεσμία.
0: Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
2: Για τις διορθώσεις που μπορεί να χρειάζεται να γίνουν στις φορολογικές δηλώσεις του Ε1, διότι η ΑΔΕ θα κάνει τους συσχετισμούς και τις συγκρίσεις της βάσει των δεδομένων της φορολογικής δήλωσης που κατατέθηκαν για το έτος 2025.

σήμερα πιθανότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης να ανακοινώσει την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη, δύο ανεξάρτητων βουλευτών οι οποίοι εξελέγησαν με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Η πρόθεση και οι φήμες λένε πως ο κύριος Αποστολάκης εισερχόμενος στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής ενδέχεται να διεκδικήσει είτε την Αλφα Πειραιά είτε τα Χανιά, ενώ ο κύριος Αυλονίτης εκ νέου την έδρα στην Κέρκυρα. Όπου μέχρι πρότινος εκλέγεται ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μπιάγκης. Η Μυρτό Κοροβέση από την Ανατολική Αττική και η Γιώτα Πούλου από τη Βιωτία έχουν επίσης δεχθεί κρούση για την κάθοδό τους στις προσεχείς εκλογές με το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Ενώ θέμα χρόνου είναι η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη, η οποία είχε εκλεγεί και αυτή με το ΣΥΡΙΖΑ.

0: Στη μάχη λοιπόν και στην αντεπίθεση έχει περάσει το Πασόκ κίνημα αλλαγής, με όλα αυτά τα πρόσωπα να δυναμώνουν το εκλογικό του προφίλ σε πάρα πολλές περιοχές. Αφήνοντας έτσι λίγο την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και της κόμματος και της Ελλάς, του Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, λίγο πίσω.
1: Ναι.
0: Με αυτές έτσι τις προσχωρήσεις και τις ανακοινώσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη, οι οποίες πρόκειται να γίνουν μέρα με τη μέρα. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να χαλαρώσουμε λίγο και να πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
9: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα. και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
13: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
14: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
13: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
14: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
13: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
16: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
15: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
16: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
15: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
16: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
17: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
18: Δεύτερο ημίωρο, 9 και 34 πρώτα λεπτά, 15 Σεπτεμβρίου, στο κανάλι ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Δεύτερο μέρος, πρωινή καρφίτσα, εκεί στου Κώστα συνοικία Μπουρνιά. Θα είμαστε και πάλι κοντά σε λίγες μέρες, σε κουραστή, ανανεωμένη, φθινοπορεινή. Διότι αυτή την περίοδο ο χώρος εστίασης εκεί του Κώστα θα παραμείνει για λίγες μέρες κλειστός. Θα κάνουμε υπομονή. Τα καλύτερα έρχονται. Έτσι δεν είναι, Άγγελε? I'm all right, Jack. Συνεχίζουμε, Άγγελε, επειδή είναι το ημίωρό σου και θα αποχωρήσεις και μετά θα μιλάω εγώ, να ακούσει ο κόσμος τη φωνούλα σου για κάποιο χρονικό διάστημα. Get on with your work. Τι έχεις να μας πεις, τι παρακολουθείς? Το Ηνωμένο Βασίλειο το ξεχνάς.
19: Ναι.
18: Ένα κομμάτι ήδη έχει καταρρεύσει από τα όνειρά σου.
19: Μόνο Ηνωμένο δεν είναι. Χθες παρακολούθησα μια συνέντευξη του Έλληνα κοσμονάυτη, του Ανδριανού Γολέμη. που θα ταξιδέψει στο διάστημα στο 2027. Είπε ότι οι Έλληνες ποτέ δεν σταματήσαμε να έχουμε ρόλο στα μεγάλα ταξίδια του διαστήματος, ως επιστήμονες, ως τεχνικοί, πίσω από όλα αυτά τα μεγάλα τις μεγάλες κατακτήσεις ανθρωπότητας. Πλέον η Ελλάδα θα έχει και έναν κοσμοναύτη. Η διαφορά του αστροναύτη είναι ότι ο αστροναύτης προσγειώνεται σε ένα πλανήτη, ενώ ο κοσμοναύτης είναι αυτός που πάει στο διάστημα, στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ περήφανος. Τον είδαμε και με τον Πρωθυπουργό στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Παρίσι, όπου συναντήθηκε όλη η αντιπροσωπεία με τον Γάλλο Πρόεδρο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και εμένα μου θύμισε σκηνές από όλο 11 και από όλο 13. Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για την επιστήμη.

0: Έτσι είπε ο πρόεδρος, ο υπουργός.
1: Αχ, Παναγία μου, και τι, να σου πω, βγήκες από το στούντιο, κάτι έπαθες.
0: Το μπέρδεψε με την κυρία Παγώνη, pardon.
1: Οκ, λοιπόν. Έχει γίνει ένας φιλοχαμούλης με όλα αυτά τα οποία, τις παρετήσεις και όλα αυτά που έχουν γίνει με τη χρήση του AI και τους κινδύνους που εγκυμονεί η υπερβολική χρήση πολλές φορές σε λανθασμένους τομείς της AI. Ο Bill Gates λοιπόν είπε ότι καμία κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη για τις αλλαγές που θα επιφέρει η AI στην κοινωνία. Όλα αυτά τα είπε ο Bill Gates στο Reuters. Προειδοποιητικά. Ξαφνικά, ενώ μας έλεγε λοιπόν ότι και υποστήριζε στεναρά τη χρήση του AI σε πάρα πολλούς τομείς, αλλάζει στάση, προειδοποιώντας για τις απειλές στις θέσεις εργασίας, τον κίνδυνο επιθέσεων, αλλά και εθισμό από ψηφιακούς συντρόφους. Εγώ ξέρω κάποιους πάντως έτσι, που θα βολεύονται μια χαρά με τους ψηφιακούς συντρόφους, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν με τους φυσικούς πολύ καλά εις πέρας.
2: Repeat after me.
1: Bill Gates. Δεν νομίζω ότι καμία κυβέρνηση έχει εμβαθύνει στο θέμα αυτό όσο θα έπρεπε, είπε.

Ο Bill Gates είπε ακόμη πως έχει συζητήσει τις ανησυχίες του με ηγέτες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump και της ομάδας του, και δήλωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κίνας, τον κύριο Τζιν Πινγκ, αργότερα μέσα στο έτος.

Το Ίδρυμα Gates ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να δαπανίσει τουλάχιστον $1 δισεκατομμύριο τα επόμενα 2 χρόνια για την επέκταση της πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη. Και μπορεί, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο Bill Gates είναι ένας από τους δισεκατομμυριούχους, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Και κατέληξε πως οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν

για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό που έρχεται. Που δεν είναι έτοιμες, όμως. Καμία κυβέρνηση, λέει, στον κόσμο. Και ενώ όλα αυτά έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επενδύει με 40 εκατομμύρια σε φινλανδική start-up που αναπτύσσει μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, σημειώνοντας την επιστροφή της τράπεζας στη χρηματοδότηση της πυρηνικής ενέργειας μετά από σχεδόν 4 δεκαετίες. Σας λέω αυτές τις ειδήσεις που δεν αφορούν την Ελλάδα για να δείτε τι γίνεται λίγο έξω από την Ελλαδίτσα και πώς δημιουργείται ένα κλίμα λίγο περίεργο και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Η επένδυση αυτή αφορά τη Steady Energy

0: ΟΗ, η οποία αναπτύσσει έναν αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος με στόχο την τροφοδοσία δικτύων τηλεθέρμανσης. Η εταιρεία αναπτύσσει παράλληλα μη πυρηνική πιλωτική εγκατάσταση στο Ελσίνκι στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις. Η στροφή όλη αυτή λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έρχεται καθώς οι διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα έχουν ενισχύσει την επιχειρηματολογία υπέρ της πυρηνικής ενέργειας ως αξιόπιστης πηγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
1: Πρώτη δύναμη σε πυρηνική ενέργεια είναι η Γαλλία σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της πυρηνικής σχάσης και συμπτύξης. Mm-hmm.

0: τελικά στη Σουηδία οριστικός νικητής είναι το αριστερό μπλοκ δυνάμεων, η λεγόμενη δημοκρατική αντιπολίτευση, η οποία αναλαμβάνει την εξουσία.
1: Mm-hmm.
0: Και το mm-hmm. ακροδεξιό κόμμα που λέγανε όλοι στις τηλεοράσεις, η ακροδεξιά ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει, έπεσε τρεις μονάδες, είναι στην τρίτη θέση και όσο πάει πέφτει κι άλλο. Εντάξει ρε παιδιά, τέτοιος χαμός με την ακροδεξιά. Ηρεμήστε λιγουλάκι.
1: Για ποιον χτυπάνε οι καμπάνες? Ε? Γιατί δεν είμαστε, ζούμε σε μια χώρα που καλά κρατεί αυτό το κομμάτι?
0: Πάντοτε.
1: Αυτό.

0: Αυτά από το Γιάννη Κότσιρα, ε. Καλώς, ήρεμος. Λοιπόν, σήμερα πάμε ήρεμα, διότι δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Βρέχει. Ένα ψυχοπλάκωμα το έχουμε πάθει εμείς. Κάτι άλλοι μας στέλνουν ότι είναι στα καλύτερά τους. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, και επανερχόμεθα στο θέμα AI, γιατί φαίνεται ότι απασχολεί και την Κριστίν Λαγκάρντ. Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, η οποία η Κίνα παίρνει μέτρα προκειμένου να καταφέρει όταν χρειαστεί να ελέγξει το AI, διότι συμφωνεί ότι υπάρχει κίνδυνος. Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στη δική της AI για να μην εξαρτάται από ΗΠΑ και Κίνα, λέει η Κριστίν Λαγκάρντ.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο, Κριστίν.
0: Ναι. Πρέπει να επενδύσει στην κατασκευή περισσότερων κέντρων δεδομένων, προκειμένου να εξουδετερώσει τον κίνδυνο να βρεθεί αποκομμένη από τη ΗΠΑ ή την Κίνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι. Mm-hmm. Και φυσικά φαντάζομαι ότι εννοεί να μένει το χρήμα στην Ευρώπη και να μην κινείται στις άλλες χώρες. Διότι όσοι είναι fans της AI τα κουμπούν αλλού.

Με την κατάθεση, του Δημήτρη Μπέζα, πατέρα της Φραντζέσκας Μπέζα, που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή όπου ο πατέρας εμφανίστηκε με τη φωτογραφία της κόρης του.

0: Και από ό,τι φαίνεται σκληρές θα είναι και οι στιγμές που θα ακολουθήσουν και δύσκολες για όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Λοιπόν, Πιερακάκης στο Βερολίνο.
1: Αλήθεια.
0: Συναντήσεις με Μέρτς και Κλίνκμπαϊλ. Το ίδιο βρεσί. Φτού. Λοιπόν, είναι η πρώτη επίσκεψη του Κυριάκου Πιερακάκη στη Γερμανία ως Προέδρου του Eurogroup, με ατζέντα τον δημοσιονομικό συντονισμό, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ο κύριος με το όνομα που σπά στη γλώσσα σου είναι ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας. Αυτός ο Λάρς.
2: Ο κύριος Κλίνκμπαϊλ.
0: Γι' αυτό σου λέω, είναι αυτός που σπά στη γλώσσα σου.

0: Δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανυπομονώ για την πρώτη μου επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Οι οικονομίες μας βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με πολλές προκλήσεις. Ακούτε γιατί έρχονται. Μόνο μέσα από καλύτερο συντονισμό μπορούμε να τις ξεπεράσουμε και να επαναφέρουμε την Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης. Φτούμησε Βασκάνο. Το Eurogroup βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωζώνη. Εν ολίγης έρχεται αυτό. Που θα μας πει η Ελευθερία και η Ματούλα. Τα κορμιά και τα μαχαίρια που θα πέσουν
1: στο Eurogroup.
0: Και με αυτόν τον τρόπο αποχαιρετώ τον Άγγελο Μπουραντώνη, ο οποίος από ό,τι βλέπω στενοχωριέται που πρέπει να φύγει. Και θα συνεχίσουμε στο επόμενο ημίωρο εγώ και εσείς, εσείς και εγώ. Άντε και λίγο από AI, διότι έρχεται και κάτι από AI. Γιατί μπορούμε στο τέλος της γραφής. Άγγελέ μου, τα λέμε αύριο το πρωί.
1: Bye bye.
0: Καλή συνέχεια. Καλά ρεπορτάζ.
1: Ευχαριστώ. Και μεγαλότσα και χωρίς.
0: Το αδιάβροχο μην ξεχάσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210 82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Είναι το τρίτο ημίωρο, είναι το ημίωρο που πρέπει σήμερα ιδιαιτέρως να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία ή να βάλουμε στο πρόγραμμα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι σιγά σιγά ο καιρός αλλάζει και εμείς θα αναγκαστούμε να κάνουμε χρήση, περισσότερη χρήση του βασικού μέσου μεταφοράς μας. Γι' αυτό λοιπόν δώστε προσοχή σε αυτό που θα ακούσετε.
1: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Έτσι ακριβώς λοιπόν, Σωκράτης Άμιος, σέρβις αυτοκινήτων, Νικολάου Πλαστήρα 32. Για την ασφάλειά μας, για τη σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου μας, για τη ζωή μας την ίδια.
1: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back.
0: Για όσους μπήκαν τώρα και συντονίστηκαν τώρα στη συχνότητα του καναλιού Ένα Καλαμάτας, να πούμε ορισμένα θέματα τα οποία μπορεί να μην έχουν ακούσει από την αρχή της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα, σε τοπικό επίπεδο είπαμε ότι ομόφωνα εγκρίθηκαν όλα τα θέματα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας. Αύριο η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το τελευταίο τρίμηνο. Μαΐου, Αυγούστου δηλαδή.

Έχουμε τις πρώτες δηλώσεις από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, σχετικά με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, όπως είπαμε, το μεσημεράκι. Με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να δηλώνει δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πολιτευθεί. Αυτό θα το κρίνουν οι δικαστές.

Από σήμερα έχει ξεκινήσει η αλλαγή του καιρού, αλλά ο μετεωρολόγος Κλειάρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για έντονα άστατες συνθήκες, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια από αύριο.

Πυροβολισμούς είχαμε τα ξημερώματα στην περιοχή του Ζεφύρη στην Αθήνα. Γάζωσαν το αυτοκίνητο γυναίκας.

Ο Χάρη και η Μέγκαν, μιλάμε για το βρετανικό ζεύγος, το πριγκιπικό του βασιλικού, της βασιλικής οικογένειας, αλλάζουν εκτάκτο σχολείο στα παιδιά τους λόγω ανησυχιών για την ασφαλειά τους.

0: Στα 6,5 δισεκατομμύρια ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα στο οκτάμηνο του 2026, ξεπερνώντας το στόχο που είχε τεθεί, ενώ αξιοσημείωτη υπεραπόδοση κατέγραψαν και τα φορολογικά έσοδα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο ύψους 508 εκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα, που ήταν 1,611 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση η οποία είχε κατατεθεί.
1: Poems, everybody.
0: Έχουμε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα έναντι του περσινού έτους.
1: Car, caviar, four star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle

Όλα αυτά φυσικά μετά την περίοδο όπου οι πολίτες πληρώνουν, ξεκίνησαν να πληρώνουν τους φόρους τους. Δηλαδή καταλάβατε τι γίνεται, έτσι. Πού βρίσκονται όλα αυτά τα λεφτά και ποιανού είναι. Λέω εγώ τώρα. Προφανώς

γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια ρούχα, πέταξα σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο είναι...
1: Buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work.
0: Στην ονομέλεια της Βουλής και θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί...
1: Of a great tangle whose legs should stop for home.
0: Είναι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα. Αναδιοργάνωση και εξυγχρονισμός του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκηση. Το οποίο εισάγεται από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ΚΚΕ το καταψήφισε, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν επιφυλαχθεί να τοποθετηθούν σήμερα κατά τη συζήτησή τους στην Ολομέλεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή, είχε προαναγγείλει πως σήμερα θα καταθέσει νομοθετικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου αναφορικά με τη μεταβατική φάση της μεταρρύθμισης του νέου συστήματος του βαθμολογίου και της επιλογής προϊσταμένων με την αλλαγή της ποσόστοσης της μοριοδότησης, όπου το 30% θα αφορά την αξιολόγηση δεξιοτήτων, το 45% τα πτυχία και τις γνώσεις, ενώ η προφορική δοκιμασία που θα γίνεται μέσω ΑΣΕΠ θα καλύπτει το 25%. Επίσης θα ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου και οι πρόσθετες παρατηρήσεις της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας.

πτώσεις στις ασιατικές αγορές με φόντο το πετρέλαιο, ομόλογα και AI. Προείπαμε τους λόγους που έχουν όλα αυτά προκύψει. Και το ίδιο και στη χώρα μας, διότι το ράλι στο πετρέλαιο έχει ήδη δημιουργήσει έντονες ανησυχίες στην κυβέρνηση, συζητώντας νέα μέτρα στήριξης

διότι πολύ σύντομα θα μπούμε και στη διαδικασία όσο περνάει ο καιρός της ανάγκης του πετρελαίου θέρμανσης. Ένα κομμάτι το οποίο συζητά η κυβέρνηση σχετικά με το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης που μπορεί να διευρυνθεί και για μεγαλύτερη γκάμα πολιτών. Για πάμε σε διαφημίσεις, το τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών. ελαιοπολιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
11: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
12: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
12: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, τέταρτο τελευταίο ημίωρο πρωινή καρφίτσα στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8 είστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Γουρνά, μαζί μας αυτό το ημίωρο το Volcanoes Farm. Η Volcanoes Farm, αν το θέλετε, γιατί μιλάμε για μια κάθετη μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος. Και όχι οποιοδήποτε κρέατος, αλλά κρέατος δικής τους εκτροφής. από εκεί είναι τα ζώα τα οποία μεγαλώνουν σε φυσικό και ελεγχόμενο απόλυτα και προστατευμένο χώρο. Απολαμβάνοντας εμείς το κρέας τους, πηγαίνοντας φαρών 150, αλλά και τα κρεατοσκευάσματα.

Συνεδριάζει αυτή τη στιγμή η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην πόλη της Καλαμάτας. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των αρμόδιων φορέων και βασικό θέμα φυσικά είναι η αλλαγή του καιρού, την οποία σας προείπα και που στην περιοχή μας αναμένονται, αναμένεται αισθητή αλλαγή. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Αναστάσιο Αδαμόπουλο. Και τον και τη συμμετοχή του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Σκοπετέα.

ρεκόρ στην Ιαπωνία. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι είναι άνω των 100 ετών.

Ευρωσύνοδος για την Αρκτική πραγματοποιήθηκε εχθές με το βλέμμα στη Μόσχα. Και αφορμή φυσικά η επίθεση με ντρόουν στα πολωνικά σύνορα. Στη Σύνοδο Κορυφής, στη Μίνι Σύνοδο Κορυφής, συμμετείχαν Ευρωπαίοι ηγέτες

Όχι, αναμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική που θα γίνει εντός του φθινοπόρου. Έχουμε την πρώτη έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του Πενταγώνου για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η οποία αποκαλύπτει κόστος 33,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταστροφή δεκάδων αμερικανικών drones και σημαντικές ζημιές σε αεροσκάφη και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ουσιαστικά αυτό το οποίο αναδεικνύει είναι τις απώλειες που έχει το οπλοστάσιο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, παρότι η κυβέρνηση Donald Trump προσπαθεί να παρουσιάσει εντελώς διαφορετικά την εικόνα της κατάστασης. Τοποθετήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, δηλώνοντας ότι υπάρχει κρατική ευθύνη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν θα ήμουν αντίθετος, είπε ο Υπουργός, με την επανίδρυση του Σώματος Επιθεωρητών. The lad who reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Συναγερμός έχει σημάνει στην Κιλίνη, γιατί έχουμε ανετράπη σκάφος με τον χειριστή να αγνοείται. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length. Ωραία τα νέα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

εάν φυσικά θέλει να παίξει, έτσι. Είναι πάρα πολύ βασικό να θέλει και να παίξει. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο αρνείται. Εγώ θα το επιχειρήσω και πάλι και θα δούμε.

σκέπασε τα παιδιά. Γύρισε στο δωμάτιο, σκέπασε τα παιδιά.

0: Έχουμε δηλώσεις.
1: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No.
0: Από τον Ευρωβουλευτή και εκπρόσωπο τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος μιλά για την προϋπόθεση και τη μεταρρύθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η εισρωή εκατομμυρίων προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, έρχονται μετά την ανέβρεση από τις αρμόδιες υπηρεσίες στον Πειραιά, υγειονομικές υπηρεσίες, του φορτίου του ακατάλληλου με τον κονσερβοποιημένο τόνο προέλευσης από την Τουρκία.

Ένα βίντεο το οποίο έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις στην Αυστραλία. Όταν πατέρας έβαλε στο τιμόνι τον τρίχρονο γιο του, λέγοντάς του μάλιστα μην τρακάρεις. Εννοείται πως ο πατέρας συνελήφθη. Μια τραγωδία εκτελέχθηκε στη Βραζιλία όταν μπαλκόνι καταπλάκωσε 74χρονο ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο.

Είναι η τρίτη απόδραση του Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος παραμένει άφαντος, με την ελληνική αστυνομία να έχει εξαπολύσει φυσικά όλες τις δυνάμεις για την ανέβρεσή του.

0: Ο James Ver, ο ιδρυτής της μεγαλύτερης εβδομαδιαίας έκθεσης αυτοκινήτου, σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλιφόρνια. Η McLaren του 2019 που οδηγούσε ο Ver συγκρούστηκε με δέντρο, χωρίστηκε στα δύο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά στα συντρίμμια, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα νέα και της σημερινής ημέρας. Εδώ ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο, λίγο μετά τις 9, εδώ στους 94.8. Και φυσικά στις 12 με την εκπομπή Ιωάννα στο τετράγωνο, με την Ιωάννα Μαλούση και την αφέντο μου τσουνάρα μου, έτσι χαριτολογώντας.
1: Στο λεπτό που περνάει, σαν σκοπός που αντυχεί.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά, να προσέχετε λίγο την ημέρα.
1: Τα απλά κρύβεται η ευτυχία.
2: Ένα δέσποτο σκυλί κινεί.
0: Είστε επανειδήν.

0: Κάποιο νόημα ζούσε.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητα 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Η ώρα είναι 11.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου, Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-24242.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών.
8: πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69 454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: just watch. Σε περιμένω να δω.
1: Γεια σας.
0: Α, γεια σας και χαρά σας.
1: Εντάξει, 12 και 4.
0: Ναι.
1: Καλά είναι.
0: Τα δικά σου καλά.
1: Υπάρχει χρονοκαθυστέρηση.
0: Λόγω
1: συννεφιάς και βροχής.
0: Ε? Να ξεκινήσω εγώ με τα γνωστά.
1: Να ξεκινήσεις, κύριε
0: Δήμαρχε.
1: Υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο.
0: Όχι, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο.
1: Το οποίο το αντελήφθη η κυρία Μαλούση.
0: Για δεύτερη διαδίωση είναι αυτές οι μέρες.
1: Το τελευταίο διάστημα που άρχισε να κινείται με το αυτοκινητάκι της στο κέντρο. Γιατί εμείς το έχουμε μπεδώσει εδώ και κάτι χρονάκια.
0: Και η κυρία Μαλούση, ναι, οδηγούσε το αυτοκινητάκι της στο κέντρο, αλλά σε αυτό το σημείο του κέντρου, κέντρο κατά κέντρο, η ανέβρεση πάρκινγκ θεωρείται έως
1: φάρδος.
0: Πέραν από αυτό, νομίζω ότι έχει κερδίσει τον Τζόκερ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δηλαδή αυτό. Βεβαίως, αν κάποιος δει το αυτοκίνητό μου, θα δει ότι είναι ακριβώς από κάτω αυτή τη στιγμή, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιος έφευγε και απλά εγώ έτυχε. Δηλαδή θέλω να πω και μία φαρδία υπήρχε. Αλλά, ναι, για να μην πούμε τη γνωστή λέξη. Αλλά κύριε Δήμαρχε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Έχω λύσεις. Να έρθω να τα κουβεντιάσουμε από κοντά, εκ του σύνεγγης. Just watch. Γιατί κύριε Δήμαρχε, πρέπει να το λύσουμε λίγο αυτό το θεματάκι. Χρειάζεται επίλυση. Βεβαίως σας ακούω που μιλάτε κατά καιρούς για το θέμα του πάρκινγκ και της δυσκολίας στο κέντρο της πόλης, αλλά μέχρι τώρα δεν έδινε και πάρα πολύ σημασία. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να κάνουμε δημοτικό συμβούλιο για αυτό το θέμα. Ναι. Ευχαρίστως να είμαι και εγώ μέσα.

0: Στο κανάλι 1 Καλαμάτα στου 94 και 8 είστε συντονισμένοι.
1: Και στην εκπομπή Ιωάννα στο Τετράγωνο, με δύο Ιωάννες οι οποίες σήμερα είναι σε κατάσταση όμορφη. Και μιλώντας για τις Ιωάννες, η μία είναι η γουρνίτσα μου, η Ιωάννα η γουρνάκι, η άλλη είναι η Ιωάννη η Μαλούση, η γκρινιάρα που όλη την ημέρα απευθύνεται από το πρωί στο κυριαφί. Καμιά μέρα φοβάμαι, μην με πάρουν καν τηλέφωνο και θα μου πούνε από το γραφείο του Δημάρχου Καλαμάτας και τους πω αντί και φύγετε, μου θέλετε να με δουλέψετε.
2: Έχουμε γιορτές.
1: Έχουμε καλά.
2: Δεν τις έχω πάρει χαμπάρι, σε ακούω.
1: Αμέσως. Βυσαρίων, Νικήτας, Νικητία, Νικητούλα. Α, ναι. Ορίστε, ήθελε τις γιορτές και σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, Βυσαρίων, Νικήτας, Νικητία, Νικητούλα. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε γεροί και δυνατοί και βεβαίως και σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα 15 του μήνα. Πάντως στο Facebook εχθές, γενικώς οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ήταν χρόνια πολλά και ευχαριστήρια. Χρόνια πολλά λοιπόν και από εμάς στους σημερινούς, γιατί στους θεσσινούς το είπαμε. Λοιπόν, επίσης σήμερα. Ήρθες, καλώς ήρθες. Λοιπόν, επίσης σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας. Ναι, γενικώς, παγκοσμίως. Δηλαδή η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας, η οποία με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης IPU από το 97 υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και κάθε χρόνο τη γιορτάζουμε στις 15 Σεπτεμβρίου. Η δημοκρατία, η καθαρή, η πιούρη, η γνήσια και όλες οι εκφάνσεις της από την αρχαία Ελλάδα έως τη σύγχρονη εποχή διευρύνεται γεωγραφικά, ναι, και είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ναι, θα ξαναπώ. Ο εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και από πολίτες. Εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτό. Βεβαίως, στην Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας να πούμε ότι γίνονται πολλοί διαγωνισμοί έκθεσης, ζωγραφικής, βραβεία. Τα οποία τα έχει θεσμοθετήσει με απόφαση του το Υπουργείο Παιδείας, έτσι.
2: Okay.
1: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα μειοτονικής δυστροφίας. Είναι η Διεθνής ημέρα μειοτονικής δυστροφίας η σημερινή. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως το μειοσκελετικό σύστημα.
2: Wow.
1: Ναι, η μειοτονική δυστροφία είναι ένας τύπος μυϊκής δυστροφίας. Ναι, καλά. Η μυϊκή δυστροφία είναι ο γενικός όρος για μια ομάδα γενετικών νευρομυϊκών ασθενειών που προκαλούν προοδευτική αδυναμία και απώλεια των σκελετικών μυϊών. Ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα και συστήματα και να προκαλέσει ποικιλία προβλημάτων. Και...
2: Δώσε λίγο.
1: Και... Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Mm-hmm. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου και να ενημερώσει αλλά και να ευαισθητοποιήσει τον ανδρικό πληθυσμό της Γυραιάς Ηπείρου σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τον καρκίνο του προστάτη και βέβαια τον ανδρικό πληθυσμό. Έτσι το τονίζουμε. Περισσότερο από 100.000 άνδρες στον δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός στον υπόλοιπο πεθαίνει κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη. Ο οποίος μπορεί να θεραπευθεί στο 70%.
2: Είναι θλιβερό ότι χάνονται.
1: Έτσι.
2: Ναι, γιατί δεν.
1: Επισκέπτονται τον ουρολόγο.
2: Γιατί δεν προλαμβάνουμε.
1: Ναι.
2: Δεν κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους από πριν.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε. Άρα λοιπόν δεν επισκέπτονται τον ουρολόγο. Έτσι. Και απλά είναι και μια εξετασούλα αιματολογική. Πέρανε και από άλλες εξετασούλες. Την αιματολογική λέμε. Τώρα είδες από κάτω. Κορνάρουνε.
2: Συμφωνούν.
1: Αυτό.
2: Ότι δεν υπάρχει πάρκινγκ.
1: Μία μέτρηση λοιπόν του καρκινικού δείκτη PSA. Πασίγνωστος. Λοιπόν,
2: βέβαια.
1: Σαν σήμερα.
2: Και πλέον δεν έχει και ηλικίες, έτσι. Μην ξεγελιόμαστε ότι πρέπει να.
1: Όχι, και απλά σίγουρα όχι. Μετά τα 50.
2: Ναι, καλό είναι, ναι. Πάντως να το τσεκάρουμε.
1: Επίσης σήμερα, και δεν θα αναφερθώ πολύ σε αυτό, είναι και η μέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Όπως έχετε καταλάβει, οι μέρες έχουν σε διάφορες ευαισθητοποίησεις. Αναφέρονται στην ευαισθητοποίηση της τάδε αρρώστιας και της τάδε αρρώστιας και ούτω καθεξής. Okay, λοιπόν, το 1916 ο μικρός Will ήταν το πρώτο ταγκάκι που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στη μάχη του Σόμ.
2: Μάλιστα.
1: Το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας, η Καθημερινή.
2: Μάλιστα.
1: Το 1928 ο αγαπημένος Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη
2: και σώζει κόσμο και κοσμάκι.
1: Το 1968 ιδρύεται η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. Good girl, straight masterpiece. Styling, wildin', living it up in the city. Και το 2000 στην τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλητρίες από 200 χώρες. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει ένας εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας. Η Βόρεια και Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία και ο Νίκος ο Κακλεμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως ο σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Οι Ολυμπιακοί αγώνες συνήθως δεν γίνονται το καλοκαίρι. Γιατί αργοπορήσαν αυτοί του Σίδνεϊ? Μήπως από την αλλαγή του κλίματος?
2: Εδώ καλοκαίρι είχαμε όταν εκεί ήταν χειμώνας.
1: Σωστό. Όχι, στη μετάβαση είναι και αυτή τώρα. Εμείς φθινόπωρο, εκεί είναι άνοιξη.
2: Ναι, αλλά εδώ ήταν καλοκαίρι. Όταν εκεί ήταν χειμώνας.
1: Αφού λέει 15...
2: Πότε έχουνε Χριστούγεννα στην Αυστραλία?
1: Κανονικά, με μπάνιο κάνουνε, με μπανιερά κάνουνε Χριστούγεννα.
2: Άρα...
1: Μιλάμε για 15 Σεπτεμβρίου, βρε κορίτσι μου. Ενώ...
2: 15 Σεπτεμβρίου. Ήτανε η χειμερινή Ολυμπιακή.
1: Δεν λέει χειμερινούς. Θα το ψάξω, θα απαντήσω αύριο.
2: Συνεχίζουμε.
1: Το 1954.
2: Πότε ήταν αυτή η Ολυμπιακή, είπες?
1: 2000.
2: Okay.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, το 1954 γεννιέται ο Μάρκο Οπόλο, ο Βενετός έμπορος εξερευνητής. Το 1890 γεννιέται η Αγκάθα Κρίστη, η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Και το 1946 γεννιέται ο Όλιβερ Στόουν, ο Αμερικανός σκηνοθέτης του Πλατούν και γεννημένος την 4η Ιουλίου. Ωστόσο, το 1938 φεύγει από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 2006 η Οριάννα Φαλά...
2: Μάντεψε. Πόσο κοντά πήγες στο μικρόφωνο, μάντεψε. Μάντεψε, γιατί εμένα με ακούς. Το ζητούμενο είναι να αρχίσουμε. Όχι, ακούγεσαι. Εντάξει, το επανέφερα.
1: Δεν επανέφερες κάτι. Πρόσεξε.
2: Επανέφερα. Πρόσεξε. Άνοιξα και έκλεισα το μαγικό κουμπάκι.
1: Το μαγικό κουμπάκι, άρα το πρόβλημα το υπήρχε από το από εκεί απαρτμάν, όχι από το δόθενες.
2: Όχι, το εκεί απαρτμάν μπλοκάρει το από εδώ. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2000 στο Σίδνεϊ έγιναν Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
2: Επειδή η Αυστραλία βρίσκεται στο νότιο ημισφαίριο, όπου οι εποχές είναι αντίθετες από το βόρειο, λέω εγώ εδώ και μία ώρα.
1: Θα μπουκώσεις το δικό σου, μη φωνάζεις, φωνάζεις.
2: Δεν μπουκώνει το δικά μου, έχει προστασία.
1: Α, προστασία.
2: Ναι. Ο Σεπτέμβριος είναι η αρχή της άνοιξης στο Σίδνεϊ.
1: Στόπα, μα στόπα. Δεν στόπα πριν.
2: Να σου το εξηγήσω για να μην ψάχνεις.
1: Εντάξει,
2: Τα ισοπαίδωσε, παιδιά, όλα. Δεν υπάρχει αυτό που έχει κάνει, Χριστέ μου. Δηλαδή, οκ, okay, πιο πολύ πεθαίνεις, ναι. Πρέπει να της ανοίξω το άλλο, το οποίο της το άνοιξα. Αλλά αν κάνεις το ίδιο πράγμα, το ίδιο θα συμβεί και με αυτό.
3: Δεν δουλεύει.
2: Ναι, γιατί είναι κλειστό και γιατί το πήγες και πλάγια. Στο κόκκινο. Εκεί είναι το open. Για μίλα τώρα.
4: Μ' ακούς ένα δύο.
2: Εσύ σε ακούς.
4: Μ' ακούω καλά.
2: Εντάξει, ήρθε η βοήθεια. Αλλά δεν τα βλέπω να σώζονται για πολύ.
4: Εντάξει, τι να κάνω βρε παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή δεν έχω ωραία φωνούλα, δεν είναι...
2: Φωνούλα ωραία έχεις, ντεσιμπέλ δεν έχεις ωραία.
4: Γιατί?
2: Λοιπόν, άνοιξη.
4: Εμείς η Αναστασία φωνάζω.
2: Πιο ήπιες και ευχάριστες θερμοκρασίες για τους αθλητές και τους θεατές. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί, το έχω κλείσει, Αναστασία, παλαιότερα και στους αγώνες της Μελβούρνης το 1956, όπου είχαν διοργανωθεί ακόμα πιο αργά, από Νοέμβριο ως Δεκέμβριο.
4: Μάλιστα, ωραία.
2: Εντάξει, λύθηκε. Σε κάλυψα.
4: Πολύ.
2: Μπορείς να συνεχίσεις.
4: Ευχαριστώ. Το 2006 λοιπόν...
2: Θέλεις να φέρεις και το μικρόφωνο ευθεία, διότι η φωνή μας πιάνει έτσι... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει 1200 συμπράγκαλα μπροστά της. Αυτό είναι το μικρόφωνο που μεταφέρεται.
4: Τώρα είναι καλύτερα.
2: Ναι, αγάπη μου.
4: Μπράβο. Αφού έχεις πει πόσα έχεις πει, τώρα είναι αγάπη μου. Ναι, καλά. Έλεγα τώρα, αλλά έχει χάρη. Λοιπόν, το 2006 η Οριάννα Φαλάτση, η Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή για τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη, φεύγει από τη ζωή. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ.
2: Μάλιστα.
4: Και το 2008 ο Έλληνας ηθοποιός Σταύρος Παράβας. Τι μου. Μου. Ωραία.
2: Αύριο έρχεται η Μελίνα.
4: Σήμερα.
2: Αύριο έρχεται η Μελίνα, Τετάρτη.
4: Σήμερα πώς είναι, 16 αύριο. Για σήμερα δεν έχουμε πολλά.
2: Ξέρεις τι δίνει για αύριο. Όχι, λέω εγώ τώρα.
4: Ναι.
2: Αν έχει παρακολουθήσει κανείς τις καιρικές συνθήκες.
4: Για σήμερα λέγανε έτσι.
2: Για αύριο.
4: Και για αύριο δίνουν καλύτερα.
2: Ακόμη χειρότερα.
4: Α, ωραία. Δεν θα έρθει εκπομπή αύριο. Το δηλώνω που σήμερα. Μόνη
2: γιατί
4: της αύριο.
2: Γιατί αφού σου αρέσει η βροχούλα.
4: Η βροχούλα μ' αρέσει. Απλά να βρω και τρόπο να έρθω. Έχω εξτραδάκι.
2: Σε ακούω, είμαι όλη αυτιά.
4: Μικρές νίκες που μετά τα 30 σε κάνουν ευτυχισμένο.
2: Για, μ' αρέσει.
4: Βρίσκεις πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω. Ακυρώνεται η έξοδος χωρίς να χρειαστεί να την ακυρώσεις εσύ.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
4: Αλήθεια είναι.
2: Μεγάλη αλήθεια.
4: Ξυπνάς πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι και βλέπεις ότι έχεις άλλη μία ώρα ύπνο.
2: Και αυτό μεγάλη αλήθεια.
4: Μου συνέβη εμένα σήμερα.
2: Αυτό κι αν είναι μεγάλη αλήθεια.
4: Πας σούπερ μάρκετ και δεν έχει ουρά.
2: Ναι, γιατί πας στις ώρες που άλλες φορές δεν θα το σκεφτόσουν. Άλλες εποχές.
4: Ναι,
2: τώρα, ναι, ενώ τώρα δεν...
4: Το delivery έρχεται νωρίτερα από όσο έγραφε η εφαρμογή.
2: Είσαι πιο υπομονετικός γι' αυτό.
4: Νωρίτερα, σου λέει η εφαρμογή, θα φτάσει σε 20 λεπτά.
2: Είσαι πιο υπομονετικός και δεν καταλαβαίνεις το χρόνο.
4: Αυτό που συμβαίνει σε εμάς δεν σημαίνει ότι συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι.
4: Εγώ ξέρω μεγαλωμένους ανθρώπους που έχουν χάσει εντελώς την υπομονή τους.
2: Ναι.
4: Εμείς δεν είμαστε μεγαλωμένοι βεβαίως.
2: Όχι βέβαια.
4: Εμείς είμαστε
2: πιπίνια.
4: Πιτσιρικομάνι.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, βρίσκεις λεφτά.
2: Παίζουμε με ντεξ ακόμη.
4: Ναι. Βρίσκεις λεφτά στην τσέπη. Επειδή κάνει με το AI, το οποίο το έχει πρωί, το έχει περάσει γενναίες 14 το AI. Αλλά. Φτιάχνει και με κάνει και εμένα. Παίζεις.
2: Λιγάκι.
4: Παίζεις περισσότερο από λιγάκι.
2: Λιγάκι.
4: Λοιπόν, βρίσκεις λεφτά στην τσέπη από παντελόνι που είχες μήνες να φορέσεις.
2: Δεν παίζει. Πού το.
4: Ποτέ.
2: Ποτέ το πω.
4: Δεν μου έχει συμβεί ποτέ.
2: Ούτε εμένα.
4: Βρίσκεις προσφορά σε κάτι που θα αγόραζες έτσι και αλλιώς.
2: Αυτό το κοιτάμε.
4: Ναι. Πλέον. Το να σου τύχει κιόλας είναι ακόμα καλύτερο.
2: Βέβαια.
4: Βάζεις βενζίνη και για λίγα δευτερόλεπτα νιώθεις ότι έβαλες τη ζωή σου σε τάξη.
2: Ισχύει και αυτό.
4: Χτύπησε το δικό μου το κοκκινάκι τώρα από κάτω. Βέβαια. Αφού έχω κάνει 25 κύκλους. Λοιπόν, κοιμάσαι 6 ώρες χωρίς να ξυπνήσεις ούτε μία φορά. Μαγεία.
2: Εγώ και παραπάνω.
4: Χωρίς να ξυπνήσεις.
2: Ναι, εννοείται. Τι με το πράγμα. Εγώ, άμα ξυπνήσω, σηκώθηκα. Τέλος.
4: Και εγώ ρε είναι
2: βασικό. Ωραία, φίλε. Το χειρότερό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω στο κρεβάτι δευτερόλεπτο.
4: Λοιπόν, ξυπνάς και δεν πονάει τίποτα.
2: Αυτό μου, ναι. Με κάθε μέρα. Δόξα να έχει.
4: Όταν σηκώνεσαι από τον καναπέ, παίρνεις όλα όσα ήθελες μαζί σου και δεν χρειάζεται να ξανασηκωθείς. Κάθεσαι στον καναπέ. Και έχεις πάρει μαζί σου τα απαραίτητα. Ποια είναι τα απαραίτητα?
2: Τα απαραίτητα.
4: Τα απαραίτητα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ.
2: Τα απαραίτητα.
4: Άφησέ με ρε να μιλήσω. Το αναψυκτικό σου, το κατητή σου να τσιμπήσεις, το τα γυαλιά σου.
2: Ναι.
4: Γιατί μπορεί να βλέπεις τηλεόραση και να είσαι στον καναπέ. Αυτό εννοώ.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, τα γυαλιά σου, το κινητό σου μπας και χτυπήσει. Και δεν χρειάζεται να ξανασηκωθείς. Δεν είναι ευτυχία.
2: Ναι, γιατί ευτυχία. Δεν γίνεται.
4: Όχι εγώ πάντα.
2: Έλα ρε.
4: Ναι, ρε εσύ.
2: Έλα ρε εσύ.
4: Ναι, ρε εσύ.
2: Αυτό είναι αφηρημάδα, ρε εσύ. Δεν είναι ότι. Εντάξει.
4: Σου είπα εγώ ότι αποκαλείται διαφορετικά.
2: Εντάξει τώρα.
4: Ναι, είμαι.
2: Δεν μου δείχνεις για τέτοιο. Μάλλον είσαι μόνο σε προσωπικό επίπεδο.
4: Σε προσωπικό, ναι, που δεν έχει.
2: Αυτό. Να... Που δεν συνάδει έτσι με το γενικό.
4: Ναι.
2: Την γενική εικόνα.
4: Mm.
2: Να σου πω κάτι.
4: Λέγε. Τραγούδι θα βάλεις.
2: Θα το βάλω τώρα και γιατί ξέρω ότι θα σε εκπλέξω.
4: Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις.
5: Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρε.
4: Τρίτη Βασιλική. Δεν ρώταγε, δεν ήξερε. Δεν ρώταγε.
5: Και στο Μαρίφκα την.
4: Και διαφημίσεις.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27 210 82 533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
11: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
13: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Φαντάσου, ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
13: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
13: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Δεύτερο μέρος.
1: Ολόκληρο.
0: Εμένα κάποιος μου ταξε ότι θα με ανεβάσει.
1: Ναι, τώρα εντάξει, τι να πω τώρα.
0: Τώρα που βλέπει τη συννεφιά γύρω-γύρω, άλλαξε
1: όχι,
0: γνώμη.
1: Όχι, δεν άλλαξε γνώμη, γιατί μαλλιούσε η γουστάρη η συννεφιά τρελά. Είναι ευτυχισμένη σήμερα. Αλλά ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα. Εγώ έχω αποφασίσει ότι θα σας κάνω ζωδιακή ενημέρωση.
0: Στο κανάλι 1.
1: Στο κανάλι 1 μόνο.
0: Στου 94 και 8.
1: Αυτό. Με την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλλιούση στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Και γελάει. Για κάποιο λόγο δικό της. Επίσης να σας πούμε ότι μπορείτε να δείτε τα χαμπέρια μας σε όλες τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του Facebook, με ελληνικούς χαρακτήρες Ιωάννα στο τετράγωνο και με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram. Εκεί θα δείτε τα χαμπέρια μας.
0: Κυριολεκτικά όπως,
1: όπως το λέω. Όπως το λέω. Wait a minute, να
0: γιατί
1: σας πω,
0: μια
1: λοιπόν,
0: τρέλα την έχουμε. Έτσι.
1: Μια τρέλα, ναι. Η οποία όταν έρχεται και υπάρχει σύμπραξη, γίνονται δύο τρέλες.
0: Έτσι.
1: Και οι δύο τρέλες είναι πολύ ωραίες.
0: Λοιπόν, και τέλος πάντων η ζωή
1: προχωράει.
0: Πρέπει, η ζωή πρέπει να έχει και λίγο τρέλα.
1: Μόνο τρέλα στο Ιωάννα στο τετράγωνο. Mm-hmm. Μετά από εκεί μπορεί να σοβαρευόμαστε για λίγο. Hey, και ξανά προς τη δόξα.
0: Η αλήθεια είναι πως είστε πάρα πολύ τυχεροί που μας γνωρίζετε στο Ιωάννα στο τετράγωνο με την τρέλα μας.
1: Διότι διαφορετικά, γιατί φοβίζεις τον κόσμο?
0: Όχι, δεν φοβίζω τον κόσμο.
1: Τον τρομοκρατείς, έχεις δίκιο.
0: Όχι, αλλά δεν θα το πιστεύει. Λέει, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται να είναι αυτές.
0: Δεν μπορεί, κάποιο λάθος.
1: Ναι, κάποιο λάθος έχει γίνει.
0: Άμα μας δει ο κόσμος έξω, θα πει δεν παίζει.
1: Άλεγα εγώ χθες το βράδυ, τώρα επαναλαμβάνονται. Λοιπόν, στα ζώδια λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι με αλλιώς, με άλλον τρόπο, θέλω να σας πω ότι τα ζώδια αλλιώς σημαίνει να βλέπουμε την αστρολογία πέρα από τα συνηθισμένα οροσκόπια, εστιάζοντας την ψυχολογική και συμβολική τους πλευρά. Η πραγματικότητα λοιπόν, πιο χαμηλά, πιο ήρεμα,
0: έτσι.
1: Επειδή εδώ τα μικρόφωνα είναι πολύ ευαίσθητα, μιλάμε έτσι. Λες και σας κοιμίζουμε. Μπείτε η μέρα που είναι στο κρεβατάκι σας. Να σας κάνουμε και tuck in που λένε και οι Άγγλοι. Να σας σκεπάζουμε όμορφα. Να σας πούμε καλό ύπνο. Γιατί εμάς η μέρα μας γιατί εμάς η μέρα μας είναι πολύ μακρά. Οι υποχρεώσεις θα φτάσουν στις 9. Αλλά εσάς μη σας νοιάζει, εδώ είμαστε. Μίλα ζωηρά, μίλα χαμηλόφωνα, μίλα έτσι, μίλα γιουβέτσι. Θα τα κλείσω όλα και θα σηκώνω να φύγω.
0: Στα ζώδια είχαμε μείνει.
1: Λοιπόν, θέλω να δείτε την αστρολογία διαφορετικά και θέλω να δείτε την πραγματικότητα πίσω από τα σύμβολα. Δηλαδή, αστρονομία versus αστρολογίες. Οι ζωδιακοί αστερισμοί διαφέρουν από τα ίσα τμήματα του ζωδιακού κύκλου. Εντάξει, πραγματικότητα. Ψυχολογική προσέγγιση. Μελετητές όπως ο Κάρλ, ο Γιούγκ, είδαν τα ζώδια ως αρχέτυπα και σύμβολα του ανθρώπινου ασυνειδητού. Έτσι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Το κατάλαβες δηλαδή, γιατί εγώ νιώθω λίγο ουφό.
1: Και η επιστημονική σκοπιά, η αστρολογία θεωρείται ψευδοεπιστήμη, καθώς δεν υπάρχουν αποδεδειγμένοι φυσικοί μηχανισμοί δράσης των άστρων στον άνθρωπο. Εντάξει. Όμως, ωστόσο, υπάρχουν τα τέσσερα στοιχεία ως ψυχολογικές λειτουργίες. Πόσες φορές σας το έχω ξαναπεί? Πολλές. Λοιπόν, θα το ξαναπώ. Να μαθαίνουμε. Ως πρώην δασκάλα και αν είναι ραδιοφωνική παραγωγός, θα πω πράγματα τα οποία θα σας μείνουν στη μνήμη. Δηλαδή, φωτιά,
0: αξέχαστα,
1: κρυός, λέων και τοξότης αντιστοιχούν στην ενόραση. Αντισπροσωπεύουν τη δράση, το όρομα και το κίνητρο. Ισχύει αυτό για αυτά τα ζώδια?
0: Πού να ξέρω.
1: Θα σου πω ότι ισχύει. Αέρας. Να, πάρ' το τώρα. Πάρ' το τώρα για να ξέρεις. Δίδυμος, ζυγός, υδροχόος αντιστοιχεί στη σκέψη. Αντιπροσωπεύει τη λογική, την επικοινωνία και τις ιδέες. Δεν έχω εγώ ιδέες. Δεν είμαι εγώ επικοινωνιακή.
0: Εννοείται.
1: Δεν είμαι εγώ λογική. Όχι, δεν πειράζει. Και στον αέρα. Α, όχι, περίμενε. Γη, περίμενε, γιατί πήγα στον αέρα κατευθείαν. Γη, Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος. Αίσθηση. Αντιπροσωπεύουν την πρακτικότητα, τη σταθερότητα και τις αισθήσεις. Ναι, ναι και ναι. Λοιπόν, και νερό, καρκίνο, σκορπιό, ιχθύες. αντιστοιχούν στο συναίσθημα. Άρε μάνα, αντιπροσωπεύουν την ενσυναίσθηση, το ασυνείδητο και το βάθος.
0: Στο λοιπόν, ασυνείδητο ψηφίζουμε ναι.
1: Ναι, ασυνείδητο. Ασυνείδητο, ότι υπάρχει από πίσω, στο background. Λοιπόν, τα βασικά αρχέτυπα των ζωδίων. Υπάρχουν ψυχολογικά μοτίβα, εντάξει, ας τα πούμε αρχέτυπα.
0: Okay.
1: Και υπάρχουν μέσα σε όλους μας. Ας πούμε, ο πολεμιστής του ζωδιακού είναι ο κριός.
0: Μάλιστα.
1: Ορμή για ξεκίνημα, διεκδίκηση και θάρρος. Ο συντηρητής.
0: Μπράβο, κριέ.
1: Ο συντηρητής είναι ο τάβρος.
0: Αχα.
1: Η ανάγκη για ασφάλεια, υλική σταθερότητα και απόλαυση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ισχύουνε.
0: Εντελώς.
1: Εντελώς. Να πει και κάτι άλλο τώρα. Ο αγγελιοφόρος είναι η δίδυμη. Δίψα για πληροφορία, περιέργεια και σύνδεση ιδεών.
0: Μάλιστα.
1: Προστάτηση τροφός είναι ο καρκίνος. Η ανάγκη για φροντίδα, συνέστημα και οικογενειακή εστία. Ο βασιλιάς ή ο δημιουργός είναι ο Λέων, κυρίες και κύριοι. Η ανάγκη για αυτοέκφραση, αναγνώριση και δημιουργικότητα. Ο αναλυτής ή θεραπευτής είναι ο Παρθένος. Τον αναλυτή το δέχομαι, τον θεραπευτή δύσκολο. Για κάποιο λόγο δικό μου, όχι. Η αναζήτηση της τελειότητας, ναι. Η προσφορά, ναι. Και η οργάνωση, πολύ ναι. Στο τετράγωνο. Ο διπλωμάτης ζυγός επιδιώκει την αρμονία των, και την αρμονία γενικώς, των σχέσεων ειδικώς και της δικαιοσύνης παραέξω. Ο αλχημιστής

0: Ο καλλιτέχνης, η πνευματικότητα, η φαντασία και η διάλυση των ορίων είναι μέσα στα πλαίσια τα οποία, τέλος πάντων, είναι προτεραιότητες του.
1: Μάλιστα.
0: Έχω κι άλλα. Θα σας διδάξω καλά σήμερα.
1: Κι άλλα.
0: Δεν θα βάλεις τραγουδάκι?
1: Θέλεις?
0: Πάντα θέλω.
1: Οκ. Okay.
0: Γιατί με εκπλήσεις ευχάριστα.
1: Οκ. Okay.
0: Καλά το πας.
1: Το ξέρω.
0: Σαφώς. Γιατί μπορώ, λέει.

0: Κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου. Ειρήνη Μερκούρη. Παλιό. Ξεχασμένο λιγάκι. Ε, αλλά ναι, όμως ευδιάθετο.
1: Ναι, ναι, ναι, ευδιάθετο το συζητάω. Ταιριάζει με τη διάθεση τη δική μου σήμερα.
0: Ναι.
1: Αν καταφέρουμε και τη δική σου, κάτι θα έχουμε κάνει.
0: Όλα καλά.
1: Mm-hmm. Λοιπόν,

0: Συνεχίζω λίγο με ζωδιακή ενημέρωση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Στην ψυχολογική αστρολογία, κάθε αρχέτυπο έχει το φως του, δηλαδή τις θετικές του δυνατότητες, και τη σκιά του. Τις ασυνείδητες, προβληματικές και υπερβολικές του εκφράσεις. Θες να δούμε πώς μεταφράζεται αυτό? Ο κρυός. Δεν απαντάς, αλλά δεν πειράζει, εγώ το παίρνω σαν ναι. Ο κρυός, ο πολεμιστής. Το φως είναι το θάρρος, η πρωτοβουλία, η αυθεντικότητα, οι ηγετικές ικανότητες. Η σκιά είναι η παρορμητικότητα, η επιθετικότητα, ο εγωκεντρισμός και η ανυπομονησία.
1: Μάλιστα, όλα αυτά ο κρυός.
0: Ο κρυός. Καλά και κακά.
1: Okay.
0: Ο τάβρος είναι ο συντηρητής. Φως, σταθερότητα, υπομονή, αξιοπιστία, σύνδεση με τη φύση. Στη σκιά του όμως, η κτητικότητα, η ξεροκεφαλιά, ο υλισμός, ο φόβος για οποιαδήποτε αλλαγή.
1: Ισχύει.
0: Ο δίδυμος, ο αγγελιοφόρος, όπως είπαμε πριν. Στο φως η ευελιξία, η ευφυΐα, η επικοινωνία, η δίψα για μάθηση. Πάμε στις σκιές. Επιπολαιότητα, διπροσωπία, διάσπαση προσοχής, κουτσομπολιό. Επιπόλαιη μπορεί να είμαι. Διπρόσωπη δεν είμαι. Διάσπαση προσοχής, έχω μπόλικη. Κουτσομπολιό, δεν με ενδιαφέρει. Λέω και τι με αφορά.
1: Σωστά.
0: Καρκίνος ο τροφός. Φως. Ενσυναίσθηση, προστατευτικότητα, φροντίδα, βαθύ συνέστημα. Στη σκιά. Πάμε. Υπερευαισθησία. Τσεκ. Κυκλοθυμία. Τσεκ. Συναισθηματική χειραγώγηση. Τσεκ. Προσκόλληση στο παρελθόν. Double check. Λοιπόν. Λέω.
1: Εμείς οπεδώσαμε.
0: Τη μάνα μου. Ανούλα.
1: Εντάξει.
0: Φωνάκι μου.
1: Με τις υγείες σας.
0: Λέων, ο βασιλιάς. Στο φως, η γενναιοδορία, η δημιουργικότητα, η αυτοπεποίθηση και η ζεστασιά. Στη σκιά, η αλαζονία, η ανάγκη για συνεχή προσοχή, η δραματοποίηση και ο εγωισμός. Παρθένος, ο αναλυτής. Στο φως, η προσφορά, η οργανωτικότητα, η πρακτική ευφυΐα, προσοχή στη λεπτομέρεια. Στη σκιά, υπερβολική επικριτικότητα, τελειομανία που μπλοκάρει τη δράση, υποχονδρίαση. Συνεχίζω. Ζυγός, διπλωμάτης. Στο φως, η δικαιοσύνη, η διπλωματία, η αισθητική, η ικανότητα για συνεργασία. Στη σκιά, αναποφασιστικότητα, προσποίηση για χάρη της ειρήνης, εξάρτηση από τη γνώμη των άλλων. Σκορπιός, ο αλχημιστής. Φως, ψυχολογικό βάθος, πίστη, ικανότητα, αναγέννηση, πάθος. Στη σκιά, εκδικητικότητα, μυστικοπάθεια, ζήλια, ανάγκη για απόλυτο έλεγχο. Τοξότης, ο εξερευνητής. Φως, η αισιοδοξία, γενναιοδορία, αγάπη για τη σοφία και την ελευθερία. Στη σκιά, ο δογματισμός, ο φανατισμός με άλλα λόγια, η ανευθυνότητα, το υπερβολικό ρίσκο και η έλλειψη τάκτ, δηλαδή διακριτικότητας. Εγώκερος, ο αρχιτέκτονας. Φως, πειθαρχία, υπευθυνότητα, υπομονή, αντοχή, φιλοδοξία. Στη σκιά, σκληρότητα, συναισθηματική ψυχρότητα, απεσιοδοξία, εργασιομανία. Τι λες ρε φίλε? Ωραίο είναι. Λοιπόν, δικά μου. Υδροχός, ο οραματιστής. Φως, καινοτομία, ανθρωπισμός, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα. Ενώ σε σκιά, συναισθηματική αποστασιοποίηση, επαναστατικότητα χωρίς αιτία, δογματικότητα στις δικές του ιδέες. Και τέλος, οι εχθείες, ο μύστης, φως, συμπόνια, πνευματικότητα, καλλιτεχνική φλέβα, ιδιοτέλεια. Στη σκιά, θυματοποίηση, τάση φυγής από την πραγματικότητα. Αυτό μπορεί να έχει και μία προδιάθεση στους εθισμούς, έτσι, οι εχθείες. Και έλλειψη ορίων. Μάθημα ένα, τέλος.
1: Παναγία μου.
0: Μάθημα ένα, πολύ ωραία.
1: Κοπελιά.
0: Ορίστε. Θα σας κάνω εγώ αστρολογικούς χάρτες.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Είπαμε, μάθημα πρώτον. Για να
1: τι
0: καταλαβαίνουμε
1: πρώτον,
0: τι...
1: αγάπη μου. Εδώ πάθαμε...
0: Ντου στην ενημέρωση.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Συγκλώ, έτσι.
0: Ναι. Όχι, για να καταλαβαίνουμε τι εστί ζώδια.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: λοιπόν.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Ένα πάντως... τραγούδι θα βάλω και θα πάω σε διαφημίσεις.
0: Α,
1: τόσο. Τι να πω.
0: Με συνοπτικές.
1: Κοίταξε να δεις. Κάποια από αυτά τα στοιχεία τα οποία ανέφερες,
0: ναι.
1: Τα νομίζω πως όλοι τα εντοπίζουμε σε άτομα.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, ως χαρακτηριστικά κάποια από αυτά. Όχι όλα, αλλά κάποια είναι. Γιατί όλοι οι άνθρωποι άλλωστε δεν είμαστε ίδιοι. Και επειδή στο ζωδιακό κύκλο σου λέει, παίζει ρόλο που έχεις την Αφροδίτη, που έχεις τη Σελήνη.
0: Ξαναλέω, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις προβλέψεις.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές. Όχι, και για τη δημιουργία του χαρακτήρα.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό μιλάω. Mm-hmm. Ποιον έχεις οροσκόπο, τι παίρνεις από τον οροσκόπο, σε τι ηλικία βρίσκεσαι και πώς επηρεάζεσαι. Όλα λέει παίζουν ρόλο.
0: Όλα.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Εγώ δεν παίρνω όρκο, διότι δεν το έχω μελετήσει. Το ομολογώ.
0: Τώρα και εγώ τα μελετάω, η αλήθεια
1: ναι.
0: είναι.
1: Δηλαδή, το μοναδικό πράγμα που ξέρω είναι το ζώδιό μου και τον οροσκόπο μου, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή κάποια φίλη μου είπε ότι θα κοιτάξει, ας πούμε, πού μπορεί να έχω και κάτι άλλο εκεί.
0: Ναι, όλα, όλα.
1: Ναι, αλλά δεν το κοίταξε ποτέ.
0: Το κοίταξε. Το ξέρω, μου τα είπε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι το συμπέρασμα είναι, καήκαμε.
0: Μου όχι.
1: Ζήτω που καήκαμε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Αλλά...
0: Μου είπε ότι μου στείλε μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μου λέει το έχω έτοιμο όταν μπορέσει να το πάρει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, όταν μπορέσω.
0: Ναι.
1: Να το πάρω.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ το έχω αφήσει.
0: Το εσύ αμέλησες.
1: Α. Ίσως γιατί δεν
0: μπαίναμε στο δεν.
1: Δεν τα αντιλαμβάνομαι, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι πως είμαι λίγο απ' έξω.
0: Ντουβλουκάκι.
1: Λιγάκι. Τι είναι από ψέματα. Εγώ στο τραγουδάκι μου. Εγώ εδώ μπορώ να παίξω μπαλίτσα καλή.
0: Εγώ μπορώ να αποχωρήσω λίγο από το απαρτμάν.
1: Μπορείς.
0: Ευχαριστώ.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο, στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, στα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
6: Η ώρα είναι μία. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε ισίως στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση και την Ιωάννα Γουρνά στους 94 και 8 που είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ιωάννα Καλαμάτας. Τρίτο μέρος

0: Ξέρεις τι λέω, Ιωαννίτσα.
1: Για πες.
0: Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που έχουμε εδώ, έτσι. Συλλέξιστοιχεία. Και αφορούν μία νόσο η οποία συνεχώς κατεβαίνει ηλικιακά. Και αυτή είναι η Άνια. Μία ασθένεια η οποία μέχρι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν έχει θεραπεία, αλλά μπορεί να έχει πρόληψη.
1: Υπάρχει τρόπος.
0: Υπάρχει τρόπος. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας δώσουμε τι στοιχεία προκύπτουν από μία μελέτη. Μία ασθένεια η οποία κυρίως επηρεάζει τον εγκέφαλο, και αν θυμάμαι καλά αυτό το οποίο είχα διαβάσει, το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, το οποίο έχει να κάνει και με τη μνήμη.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω αστεία.
1: Καθόλου αστείο, δεν είναι αστείο. Και είναι πολύ σοβαρό. Πάντως ισχύει ότι αυτό που λες, ότι αρχίζει και μειώνεται το ηλικιακό πλαίσιο, τέλος πάντων, το οποίο υπήρχε, που ήταν ουσιαστικά η γεροντική άνοια.
0: Ακριβώς.
1: Και πλέον έχει μεταφερθεί και σε νεαρότερες ηλικίες. Ωστόσο, η έρευνα έλεγε για τρία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, έτσι ώστε να καθυστερήσουμε τα δείγματα, την εμφάνιση της νόσου, έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, περίπου το 42% των ανθρώπων άνω των 55 θα εμφανίσουν άνοια. Το 42% είναι εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Κάποια στιγμή λοιπόν στη ζωή τους. Ευτυχώς, ένα ολοένα και αυξανόμενο σύνολο ερευνών υποδηλώνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που μπορείτε να κάνετε, έτσι ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο και να καθυστερήσετε την εμφάνιση της νόσου. Πιο πρόσφατα, στο περιοδικό Neurology, αναφέρθηκε ότι τρεις παράγοντες του τρόπου ζωής μπορούν να προσθέσουν έως και 12 χρόνια ζωής χωρίς άνοια. Οι ερευνητές παρακολούθησαν περισσότερους από 12.000 συμμετέχοντες σε ένα διάστημα 26 ετών, διερευνώντας πως τρεις αγκιακοί παράγοντες κινδύνου, ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση και το κάπνισμα, επηρέαζαν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, καθώς και την ηλικία κατά την οποία αυτή εκδηλώθηκε ή θα εκδηλωνόταν. Έτσι. Ωστόσο, καλό θα ήταν από αυτούς τους τρεις παράγοντες να έχετε το νου σας, γιατί είναι και παράγοντες, δεν είναι δηλαδή δύσκολα πράγματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όταν μετά τα 45 του, 40-45 του. Διαβήτης, σύμφωνα με τον τρόπο ζωής του και αυτά τα οποία καταναλώνει, τρόφιμα εννοώ, υψηλή αρτηριακή πίεση λόγω γονιδιακής προδιαθέσεως ή και μπορεί και τέλος πάντων πάλι του τρόπου ζωής του, το στρες πάρα πολύ έντονο, καθώς και το κάπνισμα. Mm-hmm. Ναι.
0: Έχουμε
1: αυτά τα τρία.
0: Η άνοια μπορεί να δημιουργήσει εκφύλιση και στα δύο ημισφαίρια, mm-hmm. αλλά με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Επηρεάζοντας το αριστερό ημισφαίριο, συνδέεται με διαταραχές του λόγου,
1: ναι.
0: δυσκολία στην έβριση των σωστών λέξεων,
1: ναι.
0: και προβλήματα στην κατανόηση της ομιλίας.
1: Ναι.
0: Ενώ όταν δημιουργείται η εκφύλαιση στο δεξιό mm-hmm. ημισφαίριο,
1: ναι.
0: Το οποίο αφορά τη χωρική αντίληψη,
1: ναι.
0: και την οπτική επεξεργασία, δημιουργούνται τα προβλήματα δυσκολίας στον προσανατολισμό στο χώρο ή στην αναγνώριση οικείων προσώπων και αντικειμένων.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές πλέον άνοιας και έχει διαφοροποιηθεί η έννοια της λέξεως άνοια, έτσι, όπως την είχαμε συνήθως στο μυαλό μας, την γεροντική,
1: ναι,
0: με άλλες μορφές, ή γιατί υπάρχει και η αγκιακή άνοια στον εγκέφαλο, το οποίο έχει να κάνει με προβλήματα στα αιμοφόρα αγκία του, ναι, εγκεφάλου. Υπάρχει η άνοια που επηρεάζει
1: την κινητικότητα,
0: με τοποκροταφική άνοια,
1: ναι,
0: με τοποκροταφική,
1: η οποία είναι μπροστά προφανώς στο κεφάλι, με τοπο, ναι. Και κροτάφους, ναι. Και
0: έχει να κάνει με το λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, η άνοια είναι μία ασθένεια που αλλάζει μορφές, που αλλάζει ηλικιακά.
1: Ναι. Εξελίσσεται, θα έλεγα εγώ.
0: Μορφές με τις οποίες παρουσιάζεται.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Λοιπόν.
0: Προσοχή, προσοχή, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος ζωής.
1: Λοιπόν, θα πάω και σε ένα άλλο θέμα που συσχετίζεται με την υγεία. Σου έχει συμβεί να ξυπνήσεις το βράδυ συγκεκριμένη ώρα και σου έχει συμβεί, ίσως γιατί συμβαίνει σε αρκετό κόσμο, σε μένα έχει συμβεί, το οποίο να ξυπνάς κάθε βράδυ, ξημερώματα ας πούμε, στις 4, την ίδια ώρα, την ίδια ώρα, την ίδια ώρα. Οι επιστήμονες λοιπόν λένε ότι μπορεί να συσχετίζεται με θεματάκια, μπορεί όμως και όχι. Δηλαδή, μπορεί να μην δώσει σημασία. Το άγχος, λένε οι ειδικοί, είναι βασικός ύποπτος για το πρόβλημα το συγκεκριμένο. Έτσι, δηλαδή το βράδυ ο εγκέφαλος ηρεμεί, με αποτέλεσμα να...
0: Ότι έχει βιώσει όλο το υπόλοιπο διάστημα.
1: Όχι, απλά κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή είναι πάρα πολλά τα ερεθίσματα, δεν προλαβαίνει το μυαλό και να αντιδράσει στο άγχος με τον τρόπο που αντιδρά το βράδυ, που ηρεμούν τα πάντα. Έτσι. Και αν το νευρικό σύστημα βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση, τότε μπορούν να δημιουργηθούν μικρές μεταβολές στον ύπνο. Έτσι. Λοιπόν, το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει. Δηλαδή, ναι, το πόσο αλκοόλ μπορεί να καταναλώνει κάποιος μπορεί να είναι ένας λόγος που ξυπνάει το βράδυ. Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να επηρεάσει περισσότερο από ό,τι μπορεί να καταλαβαίνει κάποιος. Δηλαδή, το να κρυώνεις ή το να ζεσταίνεσαι μπορεί να επηρεάσει την καλή ποιότητα του ύπνου σου. Η καφεΐνη, αν κάποιος καταναλώνει πάρα πολύ καφέ, έτσι, και κάποιοι είναι και αρκετά ευαίσθητοι στην ουσία αυτή. Λοιπόν, αν ξυπνάτε μεταξύ 3 και 4, το πιθανότερο είναι σενάριο, το πιθανότερο σενάριο, έτσι, να μην σημαίνει κάτι για την υγεία σου όλο αυτό, γιατί πολύ απλά εκείνη τη στιγμή το σώμα σου περνάει μια φάση ύπνου ξύπνιου, έτσι, το οποίο είναι καθαρά προσωπικό. Μπορεί να είναι εκείνη την ώρα, μπορεί να είναι λίγο νωρίτερα, μπορεί να είναι λίγο αργότερα. Κατά καιρούς έχουν αναφερθεί, και το έχω ακούσει και εγώ αυτό, το είχα διαβάσει δηλαδή, διάφορες θεωρίες που αποδίδανε τις συγκεκριμένες ώρες αφύπνισης σε συγκεκριμένα όργανα. Δηλαδή στις 4 πάσχει το σηκώτη σου. Στις 3 πάσχει η καρδούλα σου.
0: Καλά, εντάξει, αυτά δεν είναι γενικές διαπιστώσεις.
1: Έτσι. Ωστόσο, οι περιστασιακές αφυπνίσεις καθόλου, αυτό θέλουμε να δώσουμε σημασία, ότι οι περιστασιακές αφυπνίσεις είναι φυσιολογικές.
0: Ακριβώς.
1: Αν όμως το πρόβλημα παραμένει για μήνες, αν δυσκολεύεσαι να ξανακοιμηθείς, αν η κούραση επηρεάζει τη λειτουργικότητα του ατόμου, τότε αξίζει τον κόπο να ρωτήσεις κάποιον ειδικό, κάποιον επαγγελματία υγείας. Έτσι, αν υπάρχει έντονο ροχαλιτό, αίσθημα πνιγμού, δύσπνοια, τότε, αν αυτά τα συμπτώματα συνδυάζονται με τις διαταραχές του ύπνου, τότε καλό θα ήταν να πάρετε και μία
0: ιατρική συμβουλή.
1: Έτσι, μπράβο. Τώρα, αν... Βεβαίως και όλα κρίνονται, αγαπητή μου Ιωαννίτσα, από το πώς ξυπνάς το πρωί.
0: Πάρα πολύ βασικό.
1: Ξυπνάς ξεκούραστος.
0: Ξυπνάς χαρούμενος.
1: Ξυπνάς χαρούμενος. Ναι. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους και βεβαίως, εάν συμβαίνουν όλα αυτά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μαύρο.
0: Συμφωνώ.

0: της Μαντούς το άσμα. Από την εποχή των Ντέξ. Φωτιά στα πρέπει και φωτιά. Γιατί αυτό τάξαμε σε όλους σας από τα social. Μια άλλη εποχή.
1: Αυτά που νιώθεις μην τα κλείνεις. Φυλακή.
0: Φωτιά στα πρέπει. Διευκρινίσεις για όσους δεν μπορούν να αντιληφθούν το κόνσεπτ της τρέλας. Έχει πάντοτε από πίσω του υπόβαθρο. Έτσι δεν είναι.
2: Να δώσει και καμία εξήγηση, γιατί μπορεί να
0: παρεξηγηθούμε.
2: Ναι, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Ναι.
2: Αναλόγως ποιος θα δει το post.
0: Αναλόγως στη διάθεση.
2: Βέβαια.
0: Όταν τα πράγματα ηρεμούν, όταν έρχεται το βραδάκι, εγώ με το μαλουσάκι κάνουμε σύσκεψη. Είναι η ώρα που συσκεπτόμεθα τηλεφωνικά, ταυτόχρονα συνομιλούμε και inbox, παίρνουμε και γνώμες.
2: Και μας ακούνε οι αντίστοιχες περιοχές που βρισκόμαστε από τα γέλια.
0: Όχι, ταυτόχρονα παίρνουμε και γνώμη.
2: Βέβαια.
0: Και βγαίνει το πόρισμα. Και λέμε πάμε έτσι.
2: Και ο Θεός βοηθός.
0: Έτσι.
2: Και
0: πού θες να πάμε?
2: Σε εξτραδάκι.
0: Για δώσε.
2: Λοιπόν, ανοησίες αυτοβελτίωσης που όλοι έχουμε ακούσει.
0: Για πάμε. Γελάω πριν τις ακούσω.
2: Ξύπνες στις 5 το πρωί και θα αλλάξει η ζωή σου. Ναι, και παράλληλα θα νιστάσεις από τις 11. Γιατί θα έχει μεσημεριάσει για σένα. Ρωτήστε και εμένα που το κάνω. Λοιπόν, όλοι έχουμε τις ίδιες 24 ώρες. Ναι, αλλά τελείως διαφορετικούς λογαριασμούς. Γιατί αλλιώς έχεις 24 ώρες με ένα υψηλό budget, ας πούμε, για παράδειγμα, στην τράπεζα. Και αλλιώς 24 ώρες.
0: Το πήγε ψύχρεμος.
2: Ναι, δεν ήθελα να το πω.
0: Δεν πειράζει, το λέω εγώ.
2: Αν το θέλει. Τρίτο. Αν το θέλεις πραγματικά, θα βρεις το χρόνο. Εγώ, αν θα βρω χρόνο, θα πάω για ύπνο, ξέρεις. Λοιπόν, το ίδιο μου λέει και εδώ. Οπότε, λοιπόν, συμφωνούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Υπάρχει και το δεν έχω 400 ευρώ που κοστίζει αυτό που θέλω, κατάλαβες. Έτσι. Λοιπόν, κάνε το πάθος σου επάγγελμα και δεν θα δουλέψεις ποτέ. Γιατί θα μισήσεις και το πάθος σου. Μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους.
0: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σωστό όμως.
2: Ναι. Δεν μου λες.
0: Και να εξαρτάται ποιος είναι
2: ο άλλος. Και δεν μου λες αν ανοίξεις το Instagram, ας πούμε, δεν θα συγκρίνεις λίγο την κατάσταση ή όχι?
0: Όχι.
2: Όχι, δεν
0: με
2: θα τη συγκρίνεις.
0: Με το Instagram όχι.
2: Α, εντάξει, καλώς. Τότε είσαι... Έπεσε το παπούτσι. Λοιπόν.
0: Εσύ να μην μου πέσεις.
2: Όχι, εγώ εδώ καθιστή. Ωραία. Λοιπόν, το σύμπαν θα σου δώσει αυτό που εκπέμπεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εκπέμπω άιμπαν εδώ και χρόνια.
0: Αλλά δεν μου έρχεται, λέει.
2: Κόψε τους αρνητικούς ανθρώπους από τη ζωή σου.
0: Μεγάλη.
2: Ωραία.
0: Αλήθεια.
2: Αλλά με κάποιους έχουμε και συγγένεια. Μην κυνηγάς τα χρήματα, κάνε αυτό που αγαπάς. Η ΔΕΗ έχει διαφορετική φιλοσοφία.
0: Μεγάλη αλήθεια κι αυτό.
2: Έτσι. Το πρωινό ρουτίνα, η πρωινή σου ρουτίνα δηλαδή, καθορίζει όλη σου την ημέρα. Εμένα η δική μου καθορίζεται για το αν θα έχω βρει τα κλειδιά του σπιτιού. Α, μπορεί να είναι και το αυτοκίνητο. Βγες από το comfort zone σου, Ιωάννα.
0: Αυτό μου ανεβάζει την πίεση.
2: Άκου τώρα. Κάτσε λίγο, μόλις μπήκα.
0: Εγώ ψάχνω να το βρω αυτό το comfort zone.
2: Να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, Ιωαννίτσα μου.
0: Ναι.
2: Μπορώ να είμαι πιο ξεκούραστη.
0: To the point το βρίσκω.
2: Έμα, και απλώς βάλε στόχους. Έβαλα. Τώρα κάθονται εκεί οι στόχοι. ησυχία τους. Με συνοπτικές.
3: Διαδικασίες.
2: Με συνοπτικές, ναι. Λοιπόν, δεν μου λες. Λοιπόν, εγώ στο Ιωάννα Unfiltered, λοιπόν, εδώ, η πρόταση την οποία έκανε εψες το βράδυ, κατά πώς θυμάσαι, είναι μήπως έχουμε, μήπως έχουμε ξεχάσει πώς είναι να βαριόμαστε. Αλλά ξέρεις πώς την πήρα την ιδέα?
3: Για πες μου.
2: Από τα πιτσιρίκια.
3: Όπα.
2: Ναι.
3: Γιατί
2: γενικώς τα πιτσιρίκια,
3: ναι,
2: βαριούνται.
3: Ισχύει.
2: Έτσι. Και δει πολύ.
3: Το διαπιστώνω καθημερινά.
2: Ναι. Ας πούμε, διάβαζα ότι ένα πιτσιρίκι μπορεί να πει βαριέμαι 12 δευτερόλεπτα αφού του πεις πήγαινε να παίξει.
3: Ναι.
2: Πάει να παίξει. Με τα παιχνίδια,
3: ναι, ναι,
2: του υποτίθεται. Και σου λέει βαριέμαι.
3: Συμβαίνει.
2: Παρασυμβαίνει. Μήπως τα πιτσιρίκια έχουν υψηλότερες απαιτήσεις ψυχαγωγίας? Το έχεις σκεφτεί?
3: Όχι.
2: Όχι. Θες να μου πεις λίγο τι έχεις σκεφτεί?
3: Έχω σκεφτεί ότι πλέον τα πιτσιρίκια, έχω μια άλλη θεωρία, επειδή τα έχουν όλα,
2: ναι,
3: σε πληθώρα, δεν λείπει κάτι.
2: Ναι.
3: Δεν υφίστανται πλέον ούτε σε υλικά αγαθά,
2: ναι,
3: ελλείψεις, ούτε σε τρόπο κίνησης και ελευθερίας, δεν βρίσκουν ενδιαφέροντα.
2: Ναι. Δηλαδή ένα πιτσιρίκι μπαίνει μέσα στο δωμάτιό του με 37.000 παιχνίδια, ας πούμε.
3: Ακριβώς, όταν
2: και γυρίζει και σου λέει δεν ξέρω με τι να παίξω.
3: Ακριβώς, ενώ εγώ, ας πούμε, είχα μόνο μία κούκλα για μία πενταετία.
2: Ναι.
3: Οπότε όπως καταλαβαίνεις δεν είχα και άλλη επιλογή.
2: Μου θυμίζει εμένα όμως όταν ανοίγω την ντουλάπα μου και λέω δεν έχω τι να φορέσω. Μην με κοιτάς έτσι.
3: Γι' αυτό βαριέσαι.
2: Όχι, δεν βαριέμαι.
3: Βαριέσαι.
2: Δεν έχω τι να φορέσω.
3: Βαριέσαι. Αλλά δεν το ξέρεις. Δεν συμφέρει να σου πούμε ότι δεν έχεις. Οπότε βαριέσαι. Είσαι,
2: ναι,
3: και σαν τα πιτσιρίκια.
2: Σαν τα πιτσιρίκια, ναι.
3: Τα έχεις όλα και δεν σου φτάνουν.
2: Μήπως οι γονείς
3: θεωρείς τα έχεις όλα, ισχύει, και δεν σου φτάνουν.
2: Έχω πάρα πολλά πράγματα, ισχύει. Αυτό όμως με το βαριέμαι των πιτσιρικιών.
3: Υπερκαταναλωτισμός λέγεται, σε περίπτωση που δεν ξέρεις τι.
2: Για κάποιον άλλον, σε μένα δεν λέγεται αυτό. Λέγεται styling. Μήπως οι γονείς φοβούνται τελικώς πάρα πολύ τη φράση βαριέμαι που γίνονται οι διοργανωτές της παιδικής ψυχαγωγίας των παιδιών τους? Γιατί είναι κακό να πούμε βαριέμαι? Είναι
3: κακό,
2: πάρα πολύ.
3: Κακό είναι, δεν είναι.
2: Επικοδομητικό, εγώ θεωρώ ότι είναι.
3: Εξαρτάται πόσες φορές θα το πει ένα παιδί.
2: Όταν βαριέται το παιδί μπορεί να γίνει, πώς το λένε, δημιουργικό. Δημιουργικό μπορεί να γίνει.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως.
2: Δηλαδή βαριέμαι και μπορεί να γίνει, ας πούμε, πολύ δημιουργικό, γιατί πρέπει να βρει κάποιον τρόπο. Όχι λάπτοπ, όχι υπολογιστή, όχι κινητό. Εννοώ να βρει τρόπο να
3: ξεβαρεθεί.
2: Να ξεβαρεθεί, να περάσει καλά.
3: Ναι, αλλά πού καταλήγουν τα περισσότερα παιδιά?
2: Για πες πού.
3: Πού καταλήγουν?
2: Από γονείς οι οποίοι έχουν.
3: Όχι, όχι, πού καταλήγουν τελικά? Με τι καταλήγουν να παίζουν?
2: Με ένα
3: για
2: κινητό,
3: να μην...
2: ρε παιδί μου. Με ένα PlayStation, ας πούμε.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Της εποχής μας τουλάχιστον.
2: Γιατί είναι σαφές ότι όταν βαριέσαι και ένα παιδί το έχει έντονο αυτό, δηλαδή τη φαντασία την έχει έντονη, μπορεί να σκαρφιστεί τρόπους να περάσει πολύ όμορφα.
3: Μπορεί.
2: Έτσι.
3: Το ζητούμενο είναι το κάνει.
2: Ναι.
3: Επανέρχομαι, γιατί εμένα δεν το κάνει τουλάχιστον. Θα ασχοληθεί με το κινητό ή με το PlayStation όταν βαριέται?
2: Ναι.
3: Αυτό δεν είναι επικοδομητικό?
2: Όχι, δεν είναι.
3: Επικοδομητικό θα ήταν βαριέμαι, προτιμώ, ας πούμε, αντί να κάνω αυτό, αντί να παίξω στο PlayStation, να διαβάσω ένα λογοτεχνικό βιβλίο.
2: Ναι.
3: Να λύσω σταυρόλεξα.
2: Ωστόσο, τα παιδιά, πρέπει να σου πω, και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι, μαθαίνουν εκ του παραδείγματος και όχι εκ της κουβέντας. Όταν λοιπόν σε ένα σπίτι, έτσι, δεν υπάρχει ο γονέας, κανένας γονέας εκ των δύο, λοιπόν, που να πιάνει βιβλίο στα χέρια του, το παιδί δεν πρόκειται να πάει εκεί. Πες μου πώς οι γονείς πιάνουν το βιβλίο στα χέρια τους. Εγώ έχω στο περιβάλλον μου ανθρώπους που θα πιάσουν βιβλίο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, συμπεριλαμβανομένης και μου. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πιάσουν βιβλίο. Mm-hmm. Και δεν θα πιάσουν το κινητό τους. Mm-hmm. Το 95% θα πιάσει κινητό.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Θα ανοίξει τηλεόραση. Οθόνη είναι. Και αυτό δεν έχει καμία σημασία αν θέλει να δει τις ειδήσεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ή θέλει, ξέρω εγώ, να δει τη σειρά ή η μανούλα. Έτσι, μιλάμε τώρα για αυτό. Εσύ πραγματικά πότε βαρέθηκες για πρώτη φορά? Όχι πρώτη φορά, ενώ τελευταία. Τελευταία πότε βαρέθηκες?
3: Το έχω ξεχάσει, δεν υπάρχει
2: ούτε
3: για
2: εγώ.
3: Μένα.
2: Ούτε εγώ.
3: Δεν υπάρχει για μένα αυτή η λέξη.
2: Τι είναι αυτό όμως?
3: Απλά νιώθω, το να νιώθω κούραση και να λέω δεν μπορώ,
2: μπορώ
3: να
2: άλλο, δεν είναι βαριέμαι.
3: Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε κάποια πράγματα.
2: Δεν είναι βαριέμαρα αυτό.
3: Δεν είναι βαριέμαρα. Mm. Σε αντίθετη περίπτωση πάντα κάτι βρίσκεις να κάνεις, δεν υπάρχει βαριέμαρα. Mm-hmm. Γιατί πάντα κάτι υπάρχει να κάνεις.
2: Όμως.
3: Ακόμη και μία βόλτα.
2: Ναι.
3: Μισή ώρα περπάτημα.
2: Μήπως νιώθουμε, το ερώτημά μου ήταν, μήπως νιώθουμε τελικά ενοχές εάν κάποια στιγμή καθίσουμε? Γιατί εγώ με έχω πιάσει τον εαυτό μου.
3: Όχι, εγώ
2: να
3: όταν
2: νιώθω
3: θέλω να κάτσω, κάθομαι.
2: Ενοχή. Όχι, όχι, όχι. Να μην μπορώ να κάνω κάτι και να. Πω, πω ρε παιδί μου, γιατί να μην γίνει και αυτό, να γίνει και αυτό, να γίνει και αυτό, να τελειώσω. Που δεν τελειώνει ποτέ. Που δεν τελειώνει ποτέ.
3: Και εσύ δεν τελειώνεις ποτέ, γι' αυτό βάλε ένα τελεία.
2: Θέλεις να βάλω ένα τελεία.
3: Βάλτε.
2: Ήρθε η ώρα.
3: Ήρθε.
2: Για μουσική και διαφήμιση. Όχι. Ή μόνο για διαφήμιση?
3: Γι' αυτό.
2: Το φαγα.
3: Το φαγες.
2: Ευχαριστώ.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Elas. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Elas. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Elas. Πρέπει να πας. Dimo Elas. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
1: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
1: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
1: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Να είμαστε πάλι εδώ, τελευταίο ημίωρο. Ιωάννα στο τετράγωνο, Ιωάννα Μαλούση, Ιωάννα Γουρνά, κλασικά κανάλι 1. 94 και 8. Έξω έχει πιάσει βροχή.
1: Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Ότι η βροχούλα έξω δίνει καλά.
0: Αναζωογονητική. Αν είχε κοπεί και το δεντράκι, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Το δεντράκι εδώ με συντροφεύει για να το κοιτάω κάθε μέρα εδώ.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν και είναι το ημίωρο
1: του της θείας Κατίνας.
0: Έτσι, γεια σου.
1: Γεια σου και σένα.

0: Έλα, γεια σου.
1: Wait a minute.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν,
0: Θεία Κατίνα.
1: Θεία Κατίνα, το παιδί μου βαριέται ακόμα και να βαρεθεί.
0: Έλα, αρέσει.
1: Θεία Κατίνα, έχω ένα γιο που πάει τρίτη ηλικίου. Οπα. Ξέρω, θα μου πεις πανελλήνιες, άγχος, διάβασμα, πίεση.
0: Για μένα είναι αυτό. Για μένα, εγώ
1: συμφωνώ.
0: Μαζί. Πώς τη λένε τη φίλη.
1: Κάτσε, γιατί το χάσα.
0: Για
1: περίμενε, γιατί κάπως μου πήγε πολύ λάθος αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Ελένη. Η Ελένη.
0: Ελένη, θέλω να κάνουμε παρέα.
1: Έλα, πνίξετε τον πόνο σας.
0: Ναι, έλα, Ελένη μου.
1: Λοιπόν, το παιδί όμως έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Βαριέται να διαβάσει, βαριέται να βγει, βαριέται να δει ταινία, βαριέται να παίξει, βαριέται ακόμα και να ψάξει κάτι στο κινητό του. Έλα. Ενώ ο Πανούλης μας δεν βαριέται.
0: Όχι.
1: Όχι, ο Πανούλης μας δεν βαριέται. Τώρα μου δείξε κάτι άλλο και γελάμε. Δεν γελάμε, δεν γελάμε για σένα, Ελένη. Ελένη. Ελένη μου δείχνει κάτι άλλο.
0: Για το μαλλί.
1: Λοιπόν, τον ρωτάω τι κάνεις και μου απαντάει τίποτα. Θες να κάνουμε κάτι? Βαριέμαι. Στείλει φιλιά η άλλη. Θες να πάμε μια βόλτα? Βαριέμαι. Προχθές του είπα, έλεγα να σου φτιάξω κάτι να φας και μου απάντησε δεν πεινάω. Οπα. Μετά από 10 λεπτά μου φώναξε από το δωμάτιο. Μάνα, τι έχει να φάμε? Θεία Κατίνα, πώς κινητοποιείς έναν έφηβο που έχει κάνει τη βαριεμάρα του full time επάγγελμα και ειδικά όταν αυτός ο νέος είναι στην τρίτη ηλικίου? Και αγαπητοί φίλες και φίλοι, εγώ θα το κλείσω, διότι εγώ τα έχω τελειώσει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η κυρία Γουρνά που τα ζει στο σπίτι της καθημερινώς, να μας δώσει τα φώτα της.
0: Καμία σωτηρία.
1: Καμία σωτηρία.
0: Σήκωσα τα χέρια ψηλά εγώ, φίλε Ελένη.
1: Εντάξει, το φτάνει στα άκρα και εσύ τώρα.
0: Όχι, κοίταξε να δεις. Όταν έχεις ένα παιδί το οποίο ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι το έχεις μεγαλώσει σωστά, έχει πάρα πολύ καλό χαρακτήρα που είναι πολύ βασικό, φίλε Ελένη. Κάτσε, γιατί μερικές φορές να μην χάνουμε και την ουσία του πράγματος, να εκτιμούμε. Γιατί είναι και δικό μας δημιούργημα αυτό που βιώνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει και εμείς να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.
1: Βεβαίως.
0: Σε οτιδήποτε προκύπτει.
1: Βεβαίως.
0: Θα σου μιλήσω λοιπόν εγώ για τις δικές μου τις ευθύνες, τις οποίες θεωρώ πως προσπάθησα με τον καλύτερο τρόπο και το εισπράττω και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Είναι ο χαρακτήρας του παιδιού μου, των παιδιών μου. Και θα σου πω και το άλλο. Διαπιστώνω ότι το παιδί μου βαριέται όταν βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Όταν βγαίνει από το σπίτι δεν βαριέται καθόλου.
1: Στην προκειμένη περίπτωση της Ελένης, το παιδί της βαριέται και να βγει έξω. Ενώ ο Πανούλης μας δεν βαριέται να βγει έξω.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, απλά πρέπει να παρατηρήσεις τι είναι αυτό που δημιουργεί αυτή την άρνηση στο παιδί. Εμένα, ας πούμε, δεν του αρέσει να είναι περιορισμένο σε ένα χώρο. Το βλέπω. Τον ενοχλεί. Θέλει να είναι έξω, ρε παιδί μου. Ακόμη και μόνος του.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, άστο αυτό. Στράβωσε.
1: Όχι. Το...
0: Έχει στραβώσει, άστο, σε παρακαλώ.
1: Δεν το πείραξε εγώ όμως και στράβωσε.
0: Όχι.
1: Ήταν πειραγμένο από άλλον.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Από για το άλλην. Μικρόφωνο μιλάμε πάλι.
0: Από άλλην.
1: Από άλλην.
0: Κάποια άλλη το στράβωσε.
1: Ναι, ναι, κάποια άλλη το στράβωσε.
0: Είναι σαν αυτό που λέει με στραβό κοιμηθείς το πρωί. Θα γκαβίζεις. Έτσι το στραβώσαμε κι εμείς. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα σοβαρά στο θέμα και σου λέω, φίλε Ελένη, όταν δεν μπορείς να βγάλεις ο ίδιος άκρη, απευθύνεσαι
1: σε ειδικό.
0: Ακριβώς. Γιατί εγώ έχω εντοπίσει ποιο είναι το πρόβλημα του παιδιού μου.
1: Και χρειάζεται ειδικό?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Του δικού μου.
1: Ναι.
0: Αν εσύ δεν μπορείς να εντοπίσεις, εάν δηλαδή βλέπεις ότι πουθενά δεν λειτουργεί σωστά το όλο πράγμα, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να απευθυνθείς σε ειδικό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εμένα δεν βαριέται να βγει βόλτα. Δεν με βαριέται να επικοινωνήσει με φίλους. Δεν βαριέται να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Δεν βαριέται μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Μην γελάς.
1: Φυσική χημεία, βιολογία λέγεμε. Λέγεμε φυσική χημεία, βιολογία.
0: Και έκθεση.
1: Και έκθεση.
0: Λοιπόν, είναι to the point δηλαδή το παιδί σου. Λέει τώρα, εντάξει ρε παιδί μου, πόσες ώρες να κάτσω να τα διαβάσω? Να, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό. Εγώ το έχω εμπεδώσει. Το έχω καταπιεί.
1: Εγώ στο χωνεύω οικογένειας τώρα. Θεωρώ ότι δεν το έχω επιδώσει ακόμα. Εγώ κρατάω λίγο ακόμα. Πανούλη μου, αγαπούλη μου. Λοιπόν, ναι, εγώ κρατάω λίγο ακόμα, αλλά η μάνα έχει παραδώσει. Τέλος πάντων, δεν θεωρώ ότι έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα. Επίσης, θα πω εγώ ως εκπαιδευτικός το γεγονός ότι ένα παιδί μπορεί να περνάει και μια πάρα πολύ ιδιαίτερη φάση. Καλό είναι να μην την περάσει τη φάση στην τρίτη ηλικίου. Καλό είναι να την έχει περάσει νωρίτερα. Αλλά υπάρχουν
0: αυτό δεν μπορεί
1: φάσεις.
0: Να το προσδιορίσουμε.
1: Όχι, δεν μπορείς και γι' αυτό το λέω. Αλλά ενδέχεται να περνάει φάση. Ή μπορεί να περνάει κάτι συναισθηματικό δικό του και να έχει.
0: Άγια σου, αυτό που θα πήγαινα μετά.
1: Έτσι, να έχει ας πούμε αποτραβηχτεί από τα πράγματα και τις καταστάσεις, γιατί πονάει το αγόρι αυτό.
0: Αγαπημένη γιατί... Ελένη, μείνε δίπλα στο παιδί σου.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό
0: στήριγμα,
1: είναι.
0: Δείξε κατανόηση.
1: Βράχος οι μανούλες.
0: Δείξε κατανόηση και όλα θα πάνε καλά. Αν δεις ή αν εντοπίσεις κάτι το οποίο κάθεται στραβά, γι' αυτό υπάρχουν οι ειδικοί, γι' αυτό υπάρχουν αυτοί που μπορούν να σε βοηθήσουν και εσένα αλλά και το παιδί σου.
1: Και ψάξε πολύ καλά πριν πας σε κάποιον ειδικό. Δεν είναι όλοι ίδιοι, δεν είναι όλοι άξιοι. Εγώ θα το πω αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω ότι το κρατάμε, κάνεις μια καλή έρευνα όπως πρέπει, συγγνώμη, να κάνουμε έρευνα.
0: Ναι.
1: Σε οτιδήποτε
0: μας αφορά.
1: Μας αφορά.
0: Βλέπε Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Ο George.
0: Για πάμε. Για πάμε.

0: Το καλοκαίρι θα ξανάρθει.
1: Του χρόνου.
0: Δεν το δέχομαι ότι 15/9 μπήκαμε στο χειμώνα.
2: Δεν μπήκαμε χειμώνα, κορίτσι μου, επειδή έριξε μια βροχούλα για όνομα.
0: Το Σαββατοκύριακο λέει 40 βαθμούς.
1: Βράζει το κορμί. Η λύση είναι μία. Πάρτη γουρνίτσα και πήγαινε παραλία.
0: Έτσι, γεια σου. Άλλη παραλία τώρα.

0: Αυτά. Αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Έχω ένα θεματάκι σοβαρό.
0: Πάμε. Θεία Κατίνα.
1: Ναι, Θεία Κατίνα, ναι, το οποίο αφορά στα παιδιά σήμερα. Και μάζεψα τα θέματα που είχαν να κάνουν με παιδιά.
0: Ωραία. Πάμε.
1: Και επειδή έχω ζήσει και εγώ κάτι αντίστοιχο, γι' αυτό το λόγο και αυτό έτσι μου έκανε ένα κλικ στην καρδούλα. Λοιπόν, Θεία Κατίνα, το παιδί μου δεν θέλει να πηγαίνει στο σχολείο.
0: Όπα.
1: Όμως ο λόγος είναι σοβαρός. Θεία Κατίνα, εδώ και εδώ δεν ξέρω αν θέλω συμβουλή ή να μου πεις πώς να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Ξεκινάει πολύ σωστά και θα καταλάβεις παρακάτω.
0: Ναι.
1: Το παιδί μου αντιμετωπίζει bullying στο σχολείο. Στην αρχή μου έλεγε ότι δεν θέλει να πάει επειδή δεν περνάει καλά. Μετά άρχισε να βρίσκει δικαιολογίες για να μείνει στο σπίτι. Τώρα μου είπε ξεκάθαρα ότι κάποια παιδιά το κοροϊδεύουν, το απομονώνουν και του λένε πράγματα που το κάνουν να ντρέπεται για τον εαυτό του.
0: Το έχω ζήσει και εγώ με το παιδί μου.
1: Ωραία. Το χειρότερο είναι ότι βλέπω πως έχει αρχίσει να αλλάζει. Ένα παιδί που ήταν χαρούμενο τώρα φοβάται να μιλήσει και μου λέει μην κάνεις τίποτα χειρότερο, θα τα κάνεις χειρότερα τα πράγματα.
0: Έτσι, αυτό λένε όλα τα παιδιά, δεν όχι μόνο
1: Κατίνα,
0: το δικό σου.
1: Πώς προστατεύεις το παιδί σου χωρίς να του δημιουργήσεις την αίσθηση ότι του παίρνεις τον έλεγχο από τα χέρια και πώς του θυμίζεις ότι το πρόβλημα δεν είναι δικό του?
0: Συζητώντας, αντιμετωπίζοντάς το ως...
1: Ως
0: κάτι πολύ πολύτιμο για σένα,
1: ναι.
0: Και ότι θα έκανες τα πάντα για να το προστατεύσεις.
1: Να το πείθεις.
0: Ένα λεπτό, δίνοντάς του συμβουλές, δίνοντάς του και, και τονίζοντας την αυτοπεποίθησή του, προστατεύοντάς το με το δικό σου τρόπο και την παρουσία σου. Πολύ συχνά πυκνά εκεί.
1: Ωραία.
0: Συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς, γιατί μπορεί να μην έχουν αντιληφθεί το τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και μετά μεγαλύτερες και σημαντικότερες δράσεις που είναι πάλι ο ειδικός.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, αν είσαι πολύ κοντά με το παιδί σου και σου το εκμυστηρεύεται, μπορείτε να το διαχειριστείτε μαζί. Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν το βγάζουν. Το ζουν, το βιώνουν, αλλά δεν το εξωτερικεύουν ούτε στους γονείς τους.
1: Ναι.

0: Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι ένα παιδάκι το οποίο εκφράζεται για αυτό που βιώνει.
1: Ναι. Συμφωνείς? Και θεωρείς ότι μόνο το να εκφράζεται, ας πούμε, λύνει το πρόβλημα?
0: Όχι, είπαμε. Από εκεί και μετά, σαν μία μπουνιά, σαν μία ομάδα, mm-hmm. λειτουργείται από κοινού, mm-hmm. ούτως ώστε να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ή ψάχνοντας να βρείτε τις λύσεις μαζί όλοι, και η εκπαιδευτική δηλαδή κοινότητα στην οποία ανήκει, και οι γονείς και το παιδί.
1: Αυτό προϋποθέτει βεβαίως.
0: Σίγουρα ότι... δεν πρέπει να κατευθυνθεί το παιδί ως ανταποδοτική συμπεριφορά.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία των περιπτώσεων.
1: Σε καμία περίπτωση αυτό.
0: Αυτό σίγουρα δεν είναι η λύση, είναι το αντίθετο της λύσης.
1: Ναι. Ναι.
0: Μάθε τον να τα αγνοεί. Καταρχάς, αυτά τα παιδιά βασίζονται για να φερθούν με τον τρόπο που φέρονται, αναγνωρίζοντας μία δυναμία του άλλου ατόμου, που μπορεί να είναι εμφανισιακή,
1: ναι.
0: που μπορεί να είναι συμπεριφοράς, πιο μαζεμένο το παιδάκι.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει η αιτία. Εμένα
0: όχι,
1: με ενδιαφέρει...
0: θέλω να πω ότι πώς το εντοπίζουν. Άρα λοιπόν, στοχευμένα δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε το χαρακτήρα των παιδιών που κάνουν bullying. Γιατί
1: ναι.
0: αυτό από κάπου προέρχεται. Mm-hmm. Δεν είναι δικό τους δημιούργημα. Αυτό το δημιούργημα συνήθως μεταφέρεται στα παιδάκια.
1: Ναι.
0: Και το έχουμε διαπιστώσει βλέποντας παιδάκια από άλλες χώρες να πηγαίνουν στο σχολείο με άλλο χρώμα στο δέρμα.
1: Θέλεις να μου πεις λίγο λοιπόν για ποιο λόγο δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα το συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει εξέλιξη του προβλήματος διαρκώς? Εάν υποτεθεί ότι έχουμε βρει τις λύσεις και έχουμε βρει τους τρόπους, οι οποίοι είναι να απευθυνθούμε στη σχολική κοινότητα και να ζητήσουμε τη βοήθεια
0: δεν
1: κτλ.
0: Δεν υπάρχει λύση. Είναι μεμονωμένη η κάθε περίπτωση.
1: Ναι.
0: Απλά να μην την αφήσουμε
1: ναι.
0: να διωγγωθεί.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Εγώ
0: και
1: πάλι
0: σίγουρα
1: θα έλεγα...
0: ο ειδικός είναι.
1: Εγώ
0: η
1: θα έλεγα πριν
0: κατευ...
1: από τον ειδικό, επειδή το έζησα το κομμάτι, το συγκεκριμένο, πριν από τον ειδικό, ο γονέας πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Τέλος. Εννοώ με την έννοια ότι αποφασιστικά και ωραία και να βρει τη λύση του. Και αν δεν βρίσκει τη λύση του, να προχωράει και το βήμα το παραπέρα. Το βήμα το παραπέρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι οφείλει η σχολική κοινότητα να έχει γνώση του πράγματος, όχι μόνο να έχει γνώση του πράγματος, να είναι ενημερωμένη. Δεν μπορεί ένας δάσκαλος να συμβαίνουν πράγματα μπροστά του και να μην τα έχει πάρει χαμπάρι. Θα το θέσω όμως και αυτός υπό αμφισβήτηση να πω ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι. Εάν όμως πάρει χαμπάρι και ενημερωθεί, θα πρέπει να πράξει. Να πράξει.
0: Βέβαια.
1: Και να πράξει.
0: Το
1: και
0: κάνουν
1: να...
0: αυτό οι εκπαιδευτικοί. Το ναι. κάνουν αυτό οι εκπαιδευτικοί. Δεν μένουν αμέτωχοι.
1: Θα ήθελα να το πιστέψω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να το πιστέψω.
0: Δεν γίνεται να μην προστατεύσουν τα παιδιά και προσπαθούν, και πλέον έχουν αλλάξει και οι τρόποι λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων. Είναι πιο αυστηρά λίγο τα πράγματα και ελέγχονται περισσότερο. Οπότε έχουν σχετικά μειωθεί και τα κρούσματα.
1: Μακάρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μακάρι.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο, φίλοι μου, πρώτα απ' όλα...
1: ψυχραιμία.
0: Ψυχραιμία. Δεύτερον, μπράβο στο ότι έχεις μεγαλώσει ένα παιδί που θα σου εκμυστηρευτεί.
1: Θα σου μιλήσει.
0: Θα σου μιλήσει, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι εκεί υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, στο ότι τα παιδιά
1: δεν
0: εξωτερικεύουν ναι. αυτό που βιώνουν. Οπότε αφού έχεις τόσο στενή σχέση με το παιδάκι σου, όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Με λίγο παραπάνω προσπάθεια θα χρειαστεί να τρέξεις λίγο περισσότερες ώρες εκεί, στα διαλυματάκια, στο σχολείο, να παρακολουθήσεις λίγο τι γίνεται. Όλα αυτά τα γνωστά. Και αυτά δεν συμβαίνουν συμβαίνουν και στον έξω κόσμο, έτσι. Δεν συμβαίνουν μόνο στο σχολείο.
1: Ναι, απλά έχεις μια άλλη δυναμική στον έξω κόσμο. Εντάξει. Δηλαδή έχεις μεγαλώσει.
0: Όχι, όχι. Συμβαίνουν σε παιδάκια και εκτός σχολείου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια. Δηλαδή... Αλλά άλλο να είναι να τον βλέπεις στο θήτη, ας πούμε, για παράδειγμα, απέναντί σου κάθε μέρα στο σχολικό περιβάλλον. Και αλλιώς είναι να αλλάξεις γειτονιά, τέλος πάντων, επειδή.
0: Έτσι εύκολα αλλάζεις γειτονιά.
1: Αλλάξεις γειτονιά από εκεί που παίζεις. Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, καλά. Υπάρχει θεματάκι. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω.
1: Όχι, βρε.
0: Φίλοι μου,
1: εγώ Φελίτσι τα πήγα να σου πω τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά για κάποιο λόγο με επανέφερε στην τάξη.

Έχουμε και τελευταία είδηση της τελευταίας στιγμής που λέμε. Ναι, για πες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο διάσημος Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και κοστούμιών Bob Mackie, γνωστός παγκοσμίως ως ο Σουλτάνος των Παγετών.

Cher, Tina Turner, Dolly Parton, Elton John. Τα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής που ντύνονταν με τις δημιουργίες του.

0: Και εδώ λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Φελιτσιτά. Φελιτσιτά, φελιτσιτά, Ιωάννης το τετράγωνο, τέλος, και για σήμερα 15 Σεπτεμβρίου ανανεώνουμε το ραντεβού
1: για αύριο στις 12.
0: Από την Ιωάννα Μαλούση
1: και την Ιωάννα Γουρνά. Bye-bye!
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 2. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
4: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-24242.
2: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Ή Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
10: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721 087 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, δεύτερη εκπομπή έτσι της νέας ραδιοφωνικής σεζόν. Πιστή στο ραντεβού μας και σήμερα. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Αυτό το δροσερό και συννεφιασμένο, παιδιά, μεσημερά και σήμερα. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα εκεί που βρίσκεστε. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Βυσαρίωνα, τον Βυσάρη, την Βυσαρία. Χρόνια πολλά στον Νικήτα και την Νικήτη που γιορτάζουν σήμερα. Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση, Αγίου Νικήτα Μάρτυρος. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Πάρα πολλές ευχές φυσικά σε όσους από εσάς έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Με τα μηνύματά σας τα οποία στέλνετε στο 698-9860-147 για αυτή την εκπομπή και στούντιο παπάκι ngradio.gr 698-9860-147. Πολλά και διάφορα έχουμε να δούμε και να πούμε σήμερα, να απολαύσουμε τις μουσικές μας, να απολαύσω και εγώ τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας ιστορίες, τα δικά σας θέματα.

Ακούσαμε με την έναρξη της εκπομπής Γιώργο Κακοσέο, ποια να είναι αυτή, ήρθε ο Πέτρος Ιακωβίδης και έλα. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Θωμαΐ Απεργή, ό,τι αγάπησα εσύ. Αφιερωμένο σε όλους.

παράπονο με αυτό ήταν η Ελικοκίνο, γιατί όλοι έχουμε κάπου κάπου με κάποιον ένα παράπονο. Καλώς την Άννα μας, καλώς τον Γιώργο μας, καλησπέρες πολλές στα δώρα. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Ατάσα μας από το ναυπλίο. Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές από τα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Πολλά πολλά φιλιά στο κανάλι 1 και τους 94,8 στην Καλαμάτα και στον ομό Μεσσηνίας. Στον Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την αγάπη μου στο ράδιο Παλαιόχωρο 89,3 στα Χανιά μας και στα ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Στον Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Καστελόριζο 104,3. Την καλημέρα μου στο ραδιοφωνάκι.com. Λοιπόν, συννεφιά έχει εκεί στα Τρίκαλα, μας λέει ο Γιώργος, και δροσιά, ακριβώς έτσι είναι και εδώ, Γιώργο. Καλώς στη Μαρία μας, τη Μαγκονάκη. Γεια σου, Άννα μας. Καλή και χαρούμενη εκπομπή να έχουμε. Θα μας τα πει βέβαια, παιδιά, και η πηγή ζαχαρία αργότερα στην πορεία της εκπομπής, αλλά βλέπω για το επόμενο 48ωρο καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας. Ευθυνόπορο γάρ.

Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και αξίζει να δούμε και να πούμε ότι σαν σήμερα το 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Σαν σήμερα επίσης το 2000 πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Ενώ η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Σαν σήμερα το 1254 γεννήθηκε ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής, και το 1890 η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, που μου θυμίζει τώρα ότι πρόσφατα είδα στο Netflix το Seven Dials, δεν ξέρω αν το έχετε δει, μια σειρά επάνω σε μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστη. Είναι μικρή, έτσι, με λίγα επεισόδια, 6-8, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά αν σας ενδιαφέρουν αυτού του τύπου το μυστήριο, αυτού του τύπου μυστηρίου ιστορίες, αξίζει να τη δείτε. Σαν σήμερα τέλος το 1946 γεννήθηκε ο Oliver Stone, Αμερικανός σκηνοθέτης, γνωστός για πάρα πολλές ταινίες, μεταξύ των οποίων το Πλατούν, γεννημένος 4 Ιουλίου, βραβευμένος και με Όσκαρ. Επιστρέφουμε στις μουσικές μας. Ακούστε τι μου λέει, θα μας πει τώρα η Κατερίνα Κακοσέου, εννοείται.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθενοι, στα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 97.
4: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλείνεις.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Η ώρα είναι 3:30.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: δικές μας στιγμές.
1: Αναβήσει σε περίπτωση που
0: πολλά μισοκατεβασμένα ρολά η αγάπη πονάει.
1: Αφιερωμένο με πάρα πολύ αγάπη στον Κώστα μας από Κόρινθο που μας ακούει.
0: Για αυτά πίσω απ' τη γλάστρα με το για σε μη ξέρεις που.
1: Το ξέρω επίσης, παιδιά, ότι έχω πάρα πολλές χρωστούμενες από εχθές αφιερώσεις, τις οποίες θα ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής. Όποιος λοιπόν εχθές δεν άκουσε το τραγούδι του, αν και τις έχω μαζεμένες, ας κάνει έναν κόπο να το ξαναστεί.

Και αυτό είναι ο Στάν και δεν με ξέρεις. Η ώρα σιγά σιγά, παιδιά, πλησιάζει προς το στρογγύλεμά της. Λίγο μετά τις 4 ξεκινάει και το TikTok live μας. 4 είναι ο στόχος πάντα, βέβαια.

Λοιπόν, εδώ ο Θανάσης μου λέει πόσο αγαπημένος του σκηνοθέτης είναι ο Όλιβερ Στόουν, ο οποίος, όπως είπαμε, γεννήθηκε σαν σήμερα. Αξίζει να πούμε ότι εκτός από πολύ γνωστός σκηνοθέτης, είναι και πάρα πολύ γνωστός σεναριογράφος. Και όταν λέω γνωστός, με την έννοια, όχι με την έννοια, με την απλή έννοια, ότι έχει γράψει το σενάριο για πάρα πολλές ταινίες. Κάποιες από αυτές μάλιστα ασχέτως εάν τις σκηνοθέτησε ή όχι. Μία τέτοια περίπτωση που σίγουρα είναι πάρα πολύ γνωστή σε όλους είναι ο Κόναν ο Βάρβαρος, παιδιά, του 1982. Έχει γράψει το σενάριο, δεν την έχει σκηνοθετήσει όμως. Το ίδιο και για τον Σημαδεμένο του 1983 η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Σενάριο και σκηνοθεσία τώρα υπογράφει στα Platoon Wall Street, γεννημένο την 4η Ιουλίου με τον Tom Cruise, The Doors, JFK. Ταινιάρες παρεπιπτόντως. Γεννημένη δολοφόνη, Nixon. Επίσης θυμόμαστε την ταινία Αλέξανδρος, Αλεξάνδερ, του 2004, αν δεν κάνω λάθος. Με πρωταγωνιστές Colin Farrell, Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Val Kilmer, Jared Leto, Rosario Dawson. Σε μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ωραία αφορμή μας έδωσες, Θανάση, κάναμε μια ωραία αναδρομή και ακόμα πάρα πολλές, παιδιά, έτσι. 2010 Wall Street, το χρήμα ποτέ δεν πεθαίνει, η ελληνική απόδοση. Snowden 2016 και σενάριο και σκηνοθεσία. Και αυτά για την ώρα λοιπόν, παιδιά. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι με μουσική. Θα πάμε μέχρι τις 4. Και εμείς θα λέμε, όπως είπαμε, και TikTok Live. Πάμε λοιπόν. Καλή ακρόαση σε όλους. Επιστρέφω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
2: Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο, σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 4.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Να, ας πούμε, μια χρωστούμενη από εχθές αφιέρωση. Στον Γιώργο μας, μέρα νύχτα, Δήμος Αναστασιάδης. Και έρχονται κι άλλα πολλά στη συνέχεια, παιδιά. Και κάπως έτσι ανοίγουμε και την δεύτερη ώρα. Πώς ξεχάστηκα έτσι. Δεύτερη ώρα, λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί.

Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω χαιρετώντας το κανάλι 1 και τους 94,8 στην Καλαμάτα. Την καλησπέρα μου στην Ιωάννα Μαστιγουρνά, η οποία λοιπόν εδώ μας ενημερώνει ότι αυτή τη στιγμή βρέχει καρεκλοπόδαρα, παιδιά, εκεί. Και θέλω και οι υπόλοιποι ακροατές και φίλοι να μου στείλετε τι καιρό κάνει στις περιοχές που βρίσκεστε. Δηλαδή, στο Ηράκλειο της Κρήτης για εσάς που μας ακούτε από τον Μελωδία 106,6. Στο Ράδιο Παλαιό Χώρα 89,3 για τα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6. Τι καιρό κάνει στο Ρέθυμνο. Πώς είναι ο καιρός στις Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Και φυσικά στο αγαπημένο μας Καστελόριζο 104,3.

Λοιπόν, εδώ ήδη οι φίλοι έχουν αρχίσει και στέλνουν, παιδιά, τις καιρικές συνθήκες στις περιοχές τους. Να ξεκινήσω. Για να δω. Λοιπόν, είπαμε για καρεκλοπόδαρα στην Καλαμάτα μας. Ο Λίνος, καλησπέρες πολλές στον Λίνο μας. Πού είναι τώρα όλα τα μηνύματα τη στιγμή που τα θέλεις? Λοιπόν, στα Τρίκαλα έχει 26 βαθμούς με συννεφιά, μας ενημερώνει ο Γιώργος. Στην Ήπειρο ρωτάει η Ελεονόρα τι καιρό κάνει. Ποιος είναι από την Ήπειρο να μας πει? Στους γράφου λέει ο Νίκος έχει συννεφιά, βροχή έχει και στο Βόλο, μας ενημερώνει ο Κώστας. Η Δήμητρα, καλησπέρα από Φλόρινα. Εδώ έχει συννεφιά και στη Φλόρινα. Φαίνεται ότι διαφορετικά είναι τα πράγματα στο Ρεόκαστρο, καλά στο Γεράσιμο, ο οποίος λέει ότι έχει ηλιοφάνεια και ανεβασμένη διάθεση. Αυτά είναι. Τέσσερις βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα με συννεφιά, μας ενημερώνει ο Γιώργος Μασοκόντε. Ναι, Νίκο, έχει πέσει γενικά η θερμοκρασία. Στην Κηφισιά ψυχαλίζει, λέει ο Λίνος. Καλώς τον και τον Νικόλα μας τον Σωμαράκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πολύ περίεργη είμαι να μάθω τι καιρό κάνει στο Ηράκλειο και στη Νότια Κρήτη, που πάντα τα πράγματα είναι λίγο πιο ζεστά και θερμά συνήθως. Στο Ηράκλειο λοιπόν έχει 26 βαθμούς με συννεφιά και εδώ μας λέει η Μαρία μας η Μαγκονάκη. Στον Τσούτσουρα τώρα πιο συγκεκριμένα στην Νότια Κρήτη έχει μόνο συννεφιά με 28 βαθμούς Κελσίου, μας ενημερώνει ο Νικόλας. Ο οποίος μάλιστα μου έχει στείλει και φωτογραφίες από εκεί. Πάντα πανέμορφη η θάλασσα, ακόμα και με συννεφιά.

Ο οποίος Νικόλας έχει στείλει και αφιέρωση. Δεν ξέρω αν θέλεις κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι, Νικόλα μου, να βάλουμε. Ο Βαγγέλης, καλό απόγευμα, συννεφιά σήμερα παντού, με καμία ψυχάλα, με καμία ή με καμιά ψυχάλα εννοείς, Βαγγέλη, στο Αγρίνιο ο Βαγγέλης. Καλό στον Τίγρη μας από τα Γιάννενα. Τίγρη μου, καλησπέρες πολλές, και μιας και είσαι από τα Γιάννενα, εδώ νωρίτερα η φίλη μας η Ελεονόρα είχε απορία. Τι καιρό κάνει εκεί, για πες μας. Rust Rev, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι έτοιμο να βρέξει λοιπόν, έτοιμος να βρέξει ο καιρός, ο συνήθως. Καλώς το και τον Πλετολικό. Λίγο ψηλόβροχο στο Αγρίνιο λοιπόν, μας λέει ο Βαγγέλης, σαν τίποτα, ίσα ίσα για δροσιά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Ράβης μου ζητάει, ο Rust Rev, μου λέει παίξε αν θες Linkin Park From The Inside. Εδώ φίλε μου Rust, θέλω να σου πω ότι είμαστε μια εκπομπή που παίζουμε αποκλειστικά ελληνική μουσική. Και μάλιστα στο στυλ που ακούς, αν έχεις ακούσει από την αρχή ή θα ακούσεις στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα και Arcade. Καλώς και τον Γιώργο μας, ο οποίος έρχεται με χιούμορ, με χιουμοριστική διάθεση εδώ, και λέει ότι στη Βόρεια Εύβοια χιονίζει ασταμάτητα, υπάρχουν φόβοι για χιονοστιπάδες.

Μαργαρίτα, λοιπόν, ακούσαμε μόλις από τον Χρήστο Μάστορα. Θέλω να χαιρετήσω εδώ με πολύ αγάπη και τον φίλο μου, τον Θοδωρή, ο οποίος έχει το εξής παράπονο. Γιατί σε άλλους βάζεις τραγούδια, ενώ σε μένα όχι. Αρχικά να πω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Έχω βάλει πολλές φορές Παντελή Παντελίδη που ζητάς, έτσι. Λοιπόν, απλά να ξέρεις ότι δεν παίζουμε όλες τις αφιερώσεις κάθε φορά. Τις επιλέγουμε ανάλογα με την ροή, ανάλογα με την ώρα και το κλίμα της εκπομπής. Εσύ μας ζητάς συχνά, λοιπόν, Παντελή Παντελίδη. Και μάλιστα τα πιο καψουρικά του τραγούδια. Τα αγαπάμε, δεν το συζητώ, αλλά δεν ταιριάζουν πάντα με τη συγκεκριμένη στιγμή. Όταν κουμπώσει η αφιέρωσή σου, εννοείται πως θα την ακούσεις. Εμείς πάντως χαιρόμαστε πάντα να σε έχουμε στην παρέα μας.

0: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
1: Όλοι την προσκυνάνε.
0: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
1: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
1: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721087164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Bread. Coffee. Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
3: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27270.
11: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα!
12: τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Ζηλεύω λοιπόν, Γιώργος Μαζονάκης από το 1997, όπως πολύ σωστά εδώ ο φίλος μας ο Αμεντέο, αν τον διαβάζω και σωστά, μας επισημαίνει. Εννοείται, παιδιά, πάρα πολλά τραγούδια ακόμα έχετε ζητήσει του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα ακούμε όλα σιγά σιγά και στην πορεία της σημερινής εκπομπής και στην πορεία φυσικά όλων των, των επόμενων εκπομπών. Πήγα να πω υπέροχων, γιατί εδώ η φίλη μας η Άννα λοιπόν από το Ηράκλειο λέει: καλή και υπέροχη ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε. Αυτά είναι. Λοιπόν, έχω όμως εδώ και ένα φωνητικό μήνυμα, δύο φωνητικά μηνύματα για την ακρίβεια. Θέλω να πάμε να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα που μας έχει αφήσει εδώ ο φίλος μας ο Ιάκωβος ή αλλιώς James. Για πάμε.
1: Καλησπέρα Ανά Μαρία, καλή χρονιά στη νέα σεζόν της... στις εκπομπές σας. Καλή αρχή και σε νέους και σε παλιούς παρουσιαστές. Θα ήθελα να αφιερώσω και μέρα που είναι το κομμάτι «Ζηλεύω» του Γιώργου Μαζονάκη, που είναι και το αγαπημένο μου, και για τον ίδιο τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Και φιλιά στους υπόλοιπους παραγωγούς από μένα.
0: Λοιπόν, νομίζω ο James μου, η Ιάκωβέ μου, πρέπει να πάμε και οι δύο να παίξουμε ένα λαχείο τώρα, γιατί ζήτησες το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και αμέσως μετά ακούσαμε και την αφιέρωσή σου. Κοίτα να δεις τι όμορφα πράγματα συμβαίνουνε. Επόμενο τραγούδι που έρχεται όμως τώρα είναι Γιάννης Πλούταρχος και «Πού να είσαι τώρα». Και επιστρέφω σε λίγο και με τα νέα μας, παιδιά, γιατί όπως λέει εδώ και ο Ευγένιος, ένας Έλληνας ελληνικής καταγωγής ηθοποιός αναμένεται ή ίσως να παίξει τον επόμενο James Bond.

Αυτά είναι, παιδιά. Λοιπόν, και πάμε τώρα, παιδιά, στο επόμενο νέο, το οποίο, όπως είπαμε νωρίτερα, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διαβάζουμε την πιθανότητα να είναι Έλληνας ή ελληνικής καταγωγής ο ηθοποιός ο οποίος θα ενσαρκώσει τον επόμενο James Bond. Άμα τον δείτε, εντωμεταξύ, ο λόγος για τον Τέο James, τον οποίο άμα τον δείτε σε φωτογραφία, θα πείτε, α, καλέ, αυτό το ξέρω. Φυσικά και το ξέρεις. Στα ελληνικά, λοιπόν, ο Τέο James Θεόδωρος Ταπτικλής, με μια συναρπαστική ελληνική οικογενειακή ιστορία προσφυγιάς και μετανάστευσης. Να πω ότι, να τονίσω μάλλον, θέλω στο σημείο αυτό, ότι δεν πρόκειται για κάτι επιβεβαιωμένο, έτσι, δηλαδή απλά υπάρχουν αυτές οι φήμες, δεν αποκλείεται δηλαδή να τον δούμε, αλλά δεν είναι κάτι επισήμως ανακοινωμένο. Παράξενη περίπτωση, λοιπόν, του Τέο James, που δεν αφορά μόνο την ελληνική καταγωγή του, αλλά και το γεγονός, όσο λέει ο ίδιος, αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί, δεν θα τέριαζε στον James Bond, τόσο περισσότερο όμως αυξάνονται οι φήμες που τον θέλουν να υποδηθεί τελικά τον Βρετανό πράκτορα. Θεωρείται Βρετανός ηθοποιός, λοιπόν, 41 ετών. Το πραγματικό του όνομα, όπως είπαμε, είναι Ταπτικλής. Πίσω από το επώνυμο τώρα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ο παππούς του ήταν ο γιατρός Νικόλαος Ταπτικλής, ο οποίος έφυγε από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πέρασε μέσω Τουρκίας στη Δαμασκό της Συρίας και μετά τον πόλεμο εργάστηκε με πρόσφυγες στη Γερμανία, αντιμετωπίζοντας ασθένειες στους καταβλισμούς. Το 2016 ο ίδιος ο Τέο James ήρθε, λοιπόν, στην Ελλάδα. Συνάντησε οικογένειες προσφύγων στον Πειραιά, στο Μαραθώνα και στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα ταξίδι με ιδιαίτερα προσωπικό βάρος κιόλας, αν σκεφτούμε την ιστορία του παππού του. Στην οθόνη τον γνωρίσαμε από την τριλογία της Απόκλησης, αργότερα ξεχώρισε στο The White Lotus και στο The Gentleman, για όσους την έχω δει. Να, λοιπόν, από που τον έχω τόσο πρόσφατα στο μυαλό μου. Την έχω δει αυτή τη σειρά. Έχει κομψότητα, έχει ένταση στους ρόλους του, οπότε είναι πολύ κατανοητό γιατί κάποιος ή κάποιοι, τέλος πάντων, μπορούν να τον δούνε σαν τον νέο James Bond, σαν τον πράκτορα 007. Ο ίδιος πάντως δεν φαίνεται να τον κυνηγά το ρόλο. Έχει πει ότι θεωρεί τον εαυτό του μεγάλο πια για James Bond. Και ανησυχεί μάλιστα και για το τι θα σήμαινε μια τέτοια δημοσιότητα για την οικογένειά του. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, το ξαναλέω. Προς το παρόν ο Μποντόπουλος, Bond και ελληνική καταγωγή, η ελληνική κατάληξη Μποντόπουλος, έτσι τον πειράζουν οι φίλοι του, ανήκει στη συζήτηση και όχι στο επίσημο cast. Αναμένουμε, λοιπόν, παιδιά, και για να δούμε τι θα δούμε. Έχει καταντήσει τρελό σύριαλ πια, για να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond. Μακάρι, εγώ πιστεύω θα του τέριαζε ο ρόλος μια χαρά. Πάμε να συνεχίσουμε όμως τώρα με Peggy Zina και Μονάχα Εμένα Να Ρωτάς.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα, παιδιά, σε κάτι άλλο. Σε κάτι άλλο. Και νομίζω μας έχει λείψει πάρα πολύ και αυτό το μουσικό χαλάκι. Κάτι καινούριο, λέει, έρχεται με τα πλαστικά μπουκαλάκια. Το πήρατε χαμπάρι. Δηλαδή, μετά το καπάκι με το, με αυτό το πλαστικό που πας να πιεις και σου μπαίνει στο μάτι. Τώρα έρχεται κάτι καινούριο, λέει. Θυμάστε τη συζήτηση που, που είχε γίνει. Οι αλλαγές στις συσκευασίες δεν σταματούν ποτέ, παιδιά, από ό,τι φαίνεται. Κάτι μάθαμε, λέει ο Μάριος, για να δούμε. Ένας νέος, λοιπόν, ευρωπαϊκός κανονισμός για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίες εφαρμόζεται από τις 12 Αυγούστου. Καλέ χαμπάρι δεν πήρα. Και βάζει σταδιακά νέους κανόνες για λιγότερα σκουπίδια, περισσότερη ανακύκλωση και μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση. Το είπαμε τη μία, μπράβο μου. Από το 2030, οι πλαστικές συσκευασίες θα πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένα ελάχιστα ποσοστά ανακυκλωμένου υλικού. Μην τα δω ξαφνικά χάρτινα όπως τα καλαμάκια, θα τρελαθώ. Ενώ όλες οι συσκευασίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να ανακυκλωθούν. Αυτό μπορεί να αλλάξει ακόμη και την εμφάνιση ορισμένων πλαστικών μπουκαλιών, δηλαδή αντί να είναι απολύτως διάφανα, να έχουν μια ελαφρώς γκριζοπή, κίτρινοπή ή λευκή απόχρωση. Αλλά ας πω, δεν μπορώ. Τι θα πίνω εγώ το νερό μου σε κίτρινοπό μπουκάλι? Δεν μπορώ. Αλλά αυτό όμως θα είναι μια πιθανή συνέπεια, πλάκα κάνω έτσι, της, συνέπεια της χρήσης του ανακυκλωμένου πλαστικού. Έτσι, έτσι. Δεν επιβάλλει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιο συγκεκριμένο χρώμα, αλίμονο. Ευτυχώς, γιατί αλλιώς ξέρεις. Αλλαγές τώρα έρχονται και στις συσκευασίες μεταφοράς των προϊόντων, λέει. Από το 2030 τουλάχιστον το 40% θα πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Επίσης, αυτό έχει ενδιαφέρον, παιδιά. Από το 2030, όλα από το 2030 θα γίνουν τελικά. Μπαίνουν στο στόχαστρο, λέει, και οι παραπλανητικά μεγάλες συσκευασίες. Πες τα! Λες, α, θα χορτάσω. Α, και το ανοίγεις και εκεί που περιμένεις να δεις μια ποσότητα τόση, έτσι, ξαφνικά βλέπεις μια ποσότητα πάρα πολύ μικρότερη. Δηλαδή, συσκευασίες που έχουν διπλά τυχώματα, μπορεί να έχουν ψεύτικους πατούς ή περιττές στρώσεις και κάνουν το προϊόν να φαίνεται περισσότερο από όσο πραγματικά είναι. Εκτός αν υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό, δηλαδή για παλαιότερα, ας πούμε, κατοχυρωμένα σχέδια και εμπορικά σήματα. Υπενθυμίζω, λοιπόν, ο κανονισμός αυτός ισχύει και εφαρμόζεται από τις 12 Αυγούστου. Οι περισσότερες αλλαγές θα φανούν πότε, είπαμε, το 2030. Το μάθαμε καλά.

Τέλος τους ψεύτικους πάντους, στα διπλά τυχώματα, αυτά παιδιά. Εντάξει. Μέχρι στιγμής δεν ακούγεται κακό, αλλά you never know. Μέχρι να το δεις στην πράξη. Λοιπόν, αυτά παιδιά και με τα πλαστικά τα μπουκαλάκια, να δω με τι άλλο θα πειραματιστούμε, τι άλλο θα ζήσουμε. Και πάμε τώρα, πού να πάμε, τόσα τραγούδια λοιπόν. Ποιος μου ζήτησε, ποιος φίλος ζήτησε, θέλω να γυρίσω στα παλιά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Έτσι επιστρέψαμε και έτσι ανοίξαμε την τρίτη ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε εδώ στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολάηδου στο μικρόφωνο για μία ακόμα ωρίτσα περίπου κοντά σας, μέχρι τις 6 δηλαδή. Στο 6989-860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber, SMS, studio, παπάκι, ngradio.gr, τα email σας. Καλησπέρα μου ακόμα μία φορά να στείλω εδώ στο υπέροχο, στο τρελό παρεάκι του TikTok, γιατί είμαστε και TikTok Live για όποιον θέλει να μπει να συντονιστεί. Αναζητάτε NG Radio και μας βρίσκετε και βλέπετε και ακούτε τι γίνεται όταν κλείνουν τα μικρόφωνα. Λοιπόν, τώρα εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, παιδιά, ακούστε ένα περίεργο πράγμα. Υπάρχει, λέει, μία τάση, ασυνείδητη τέλος πάντων, θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Κάθεσαι κάπου για φαγητό και κάτι εκεί στο εστιατόριο που είσαι, ειδικά αν έχει, ξέρεις, καμιά ωραία διακόσμηση, κάτι έτσι ιδιαιτέρως εντυπωσιακό. Κάποιοι πελάτες έχουν την τάση να παίρνουν μαζί τους κάτι από το τραπέζι. Κανονικά τι θα έπρεπε να πάρεις φεύγοντας? Την ανάμνηση ότι έφαγες ένα ωραίο γεύμα, σε έναν ωραίο χώρο. Κάποιοι όμως μπορεί να πάρουν το ποτήρι, μπορεί να πάρουν ακόμα και ένα διακοσμητικό. Δεν είναι μεμονωμένα τα περιστατικά. Υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, διαβάζω εδώ, χάνονταν τόσα μαχαίρια που χρειάστηκε να τα αλλάξουν. Στο εστιατόριο του Gordon Ramsay στο Λονδίνο, ο ίδιος είχε πει ότι εξαφανίστηκαν 477 μικρά διακοσμητικά γατάκια μέσα σε μία εβδομάδα. Ένα κόστος πάνω από 2.000 λίρες. Στο Λονδίνο χάθηκε ένας χειροποίητος βάτραχος φτιαγμένος από παλιά μαχαιροπύρουνα που βρισκόταν εκεί 30 χρόνια σχεδόν. Γιατί όμως το κάνουν αυτό κάποιοι πελάτες? Λοιπόν, υπάρχει εξής πιθανή εξήγηση. Όταν μια εμπειρία γενικά μας αγγίζει πολύ, νιώθουμε με κάποιον τρόπο ότι μπορεί το αντικείμενο που συνδέεται με την εμπειρία αυτή, στην προκειμένη περίπτωση ένα ωραίο γεύμα, με κάποιον τρόπο ότι είναι δικό μας. Και έτσι δημιουργείται αυτή η επιθυμία για ένα ενθύμιο. Δεν σημαίνει βέβαια ότι μας ανήκει. Βέβαια και τα εστιατόρια δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια, αντιδρούν διαφορετικά. Ένα άλλο εστιατόριο στο Λονδίνο τώρα, αφού έχασε περίπου 25.000 χαρακτηριστικά τασάκια μέσα στα πρώτα 10 χρόνια του, άρχισε να τα πουλά ως σουβενίρ. Στο Παρίσι πάλι άρχισαν να απομακρύνουν τα ασημένια δαχτυλίδια πετσέτας πριν από το επιδόρπιο και να χρεώνουν όποιο λείπει. Οπότε, παιδιά, αν θέλεις πραγματικά ένα ενθύμιο από μια υπέροχη βραδιά, καλύτερα να ρωτήσεις αν πωλείται. Αυτή είναι μια πιθανή, έτσι, ψυχολογική εξήγηση. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο, όπως λέει εδώ και ο φίλος ο Αμεντέο. Δηλαδή φέρνει και τον άνθρωπο, τον καταστηματάρχη, σε δύσκολη κατάσταση και σε αμηχανία την πρώτη φορά που συμβαίνει. Αλλά σίγουρα το κοστίζει κιόλας πολύ. Την καλησπέρα μου να στείλω στον Γιάννη μας τον Κουτρουλάκη. Γεια σου, Κατερίνα. Καλώς τον Βασίλη μας. Γεια σου, Μπιλ.

Το επόμενο τραγούδι που έρχεται αφιερωμένο στην Θεοδώρα μας, η οποία ζήτησε σε Δέσποινα Φανδύ. Εδώ τώρα έρχεται η Δέσποινα Φανδύ μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργύρο Θεοδώρα και το Χατήρι.

Χατήρι λοιπόν από τη Δέσποινα Βανδύ και τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Λοιπόν, παιδιά, φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε έστω και μία σύντομη αναφορά στα φετινά βραβεία Emmy. Και για να δούμε τι έγινε. Λοιπόν, 14 Emmy, το σημαντικό είναι με τα 14 Emmy λοιπόν ότι δεν απονεμήθηκαν όλα την ίδια βραδιά. Δηλαδή το Windows Bay είχε κερδίσει 8 στα Creative Arts Emmy και πήρε άλλα 6 στην τηλεοπτική τελετή. Για να πάμε όμως να τα δούμε λίγο όλα από την αρχή. Να καλωσορίσω εδώ και τον φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος είναι από, ανοίγουν εισαγωγικά, από τη Νορβηγία. Δεν μου λέει από πού είδε. Λοιπόν, η τηλεοπτική σειρά που σάρωσε φέτος τα Emmy, παιδιά, είναι το Windows Bay, κομμωδία με στοιχεία τρόμου. Κέρδισε συνολικά 14 βραβεία, 8 σε προηγούμενη απονομή για δημιουργικές και τεχνικές κατηγορίες και άλλα 6 στη μεγάλη τελετή της 14 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες. Ανάμεσά τους και το Emmy καλύτερης κομικής σειράς, αλλά και βραβεία για τον πρωταγωνιστή Μάθιου Ρις σε σκηνοθεσία και το σενάριο. Ο Μάθιου Ρις μάλιστα έφυγε με 2 βραβεία ερμηνείας την ίδια χρονιά, εκτός από το Windows Bay. Τιμήθηκε και για τη μίνι σειρά The Beast in Me. Στα δράματα τώρα, καλύτερη σειρά να δείχθηκε το The Pit με τον Noah Wyle να κερδίζει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. Η Ρία Σίχορν βραβεύτηκε για το Pluribus, αν τα διαβάζω και σωστά τώρα όλα αυτά. Ενώ η Jean Smart πρόσθεσε ακόμη ένα Emmy στη συλλογή της για το Hacks. Καλύτερη μίνι σειρά το DTF St. Louis. Η Sally Field τιμήθηκε για την τηλετενία Remarkably Bright Creatures. Και στα διαγωνιστικά reality νίκησε το The Traitors. Η τελετή είχε και συγκινητικές στιγμές με την καθιερωμένη αναφορά στους ανθρώπους της τηλεόρασης που έφυγαν από τη ζωή. Και φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι έχουμε δει και ξέρουμε πια τι φορούσε. Όχι, θα σκάσω αν δεν το πω και αυτό. Τι φορούσε, τι δεν φορούσε. Δηλαδή μέχρι και πώς ήταν η τελευταία τρίχα από τα μαλλιά διαφόρων διασύμων. Έτσι, όχι τα φορέματα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Με την παράσταση να κλέβουν η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ. Τουλάχιστον εδώ στα ελληνικά μέσα πιο πολύ αυτό παίζει. Έτσι. Καλά, όχι μόνο, αλλά τώρα για το κουτσομπολιό που λέμε. Αυτά λοιπόν, παιδιά, και επιστρέφουμε στις μουσικές μας. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και η Πηγή Ζαχαρία για να μας ενημερώσει για τον καιρό. Και πάμε να απολαύσουμε την αγαπημένη μας Μαντό και τον Χαρταετό.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η ώρα είναι 5:30.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Star. Λοιπόν, θέλω να πω για τη φίλη μας την Τζέννη και το μήνυμα που έχει στείλει, ότι εδώ όντως, Τζέννη μου, οι περισσότεροι φίλοι συμφωνούν ότι είναι μάλλον ένα γλυκό μπέρδεμα τώρα αυτό που έχει γίνει. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι καλύτερα να τα αφήσει τα πράγματα όπως είναι, όμως γενικότερα, περισσότερο μάλλον, αυτό που επικρατεί είναι το ότι εφόσον θέλεις να μιλήσεις, να το κάνεις. Και ίσα ίσα που μπορεί και ο φίλος σου να το εκτιμήσει περισσότερο. Από εκεί και πέρα, φυσικά, η απόφαση είναι καθαρά, καθαρά δική σου. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και συνεχίζουμε εδώ με τις μουσικές μας, λοιπόν. Το επόμενο τραγούδι που έρχεται, παιδιά, είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στον Στέλιο μας τον Μαλιάρα, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, Στελάκο μας. Ό,τι επιθυμείς μέσα από την καρδιά μας. Αγαπάμε όλοι πολύ, πολύ, πολύ, το ξέρεις. Και το τραγούδι που σου αφιερώνουμε είναι αυτό. Άννα μου, Παντελή μου, να τον χαίρεστε.

0: Χρόνια πολλά, Στελάκο μας, λοιπόν, για τα γενέθλιά σου. Και ήρθε η ώρα όμως, παιδιά, να ενημερωθούμε για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Δρόσησαν τα πράγματα, έχουμε αλλαγές.
1: Ναι, δρόσησαν και έχουμε αρκετές βροχές σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα νότια, αλλά και στα βόρεια μεμονωμένες. Και υπάρχει πιθανότητα και για τη νύχτα να έχουμε και στα υπηρωτικά και τα βόρεια και το βόρειο Ιόνιο κάποιες βροχές.
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία, Κρήτη, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη νότιο-δυτική Πελοπόννησο και στη δυτική και την νότια Κρήτη πιθανό να είναι κατά τόπους έντονα. Εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ και περιορισμό των φαινομένων στην περιοχή Κυθήρων και Κρήτης, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους στα υπηρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και πιθανόν τις Κυκλάδες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Οι άνεμοι πνέουν στο βόρειο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο δυτική 4 με 5, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι είναι από 4 μέχρι και 6 μποφόρ τοπικά και στην περιοχή Κυθήρων και στην Κρήτη φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Τώρα υπάρχει πιθανότητα για τα νησιά του

0: έχει αρχίσει να βρέχει και στην, στην περιοχή της Κοζάνης. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές εκτός από αυτές που αναφέραμε θα έχουν όμβρους τοπικούς και στο Βόρειο Ιόνιο και πιθανώς στις Κυκλάδες και κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Αττική, νεφώσεις νοτιοδυτική με νοτιοδυτικούς ανέμους τώρα 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα γίνουν βόρειο-ανατολική με πιθανότητα και για βροχή. Η Θεσσαλονίκη το ίδιο, νεφώσεις με πιθανότητα για βροχή και νοτιοδυτικούς ανέμους, ενώ το βράδυ θα γίνουν και εκεί βορειοδυτικοί μέχρι 3 μποφόρ. Και πάμε να δούμε τον αυριανό καιρό. Έτσι λοιπόν, με ό,τι στοιχεία έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, γενικά χαρακτηριστικά και για αύριο, είναι νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμία στα Δωδεκάνησα, ενώ στην Κρήτη και στην περιοχή των Κυθύρων θα εκδηλωθούν και φορατικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανόν να είναι για κατατόπους έντονες. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το πρωί στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο μέχρι και 6, και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει αύριο τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τα 12 σε 29 και 30. Οι θερμοκρασίες για αύριο, Θράκη 16-27 και Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία 17-29, Δυτική Μακεδονία 15-26, Ήπειρος 12-26, Θεσσαλία 17-29, νησιά Ιωνίου και 20-29, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο και Ανατολική Πελοπόννησο, από 18-20 μέχρι 29-30 η θερμοκρασία. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη 22 με 26, Ανατολική Στερεά Εύβοια 17-29, Κρήτη 19-25, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 20 με 28-29. Η Αττική τώρα για αύριο θα έχει νεφώσεις με πιθανότητα για βροχή, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο-ανατολική 3 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι πιο ενισχυμένοι στα 6 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη με 18 βαθμούς θερμοκρασία και 29 το μεσημέρι, η Αττική. Η Θεσσαλονίκη 16 βαθμούς το πρωί, 27 το μεσημέρι, με βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, με αρχικούς βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ και μετά οι άνεμοι θα γυρίσουν ως συνήθως νότιο-δυτικοί με την ίδια ένταση. Αυτά και για τον αυριανό καιρό. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, πηγή μας. Χαιρετούν και οι φίλοι όλοι εδώ, στέλνουν τα μηνύματά τους και θα τα πούμε με το καλό αύριο.
0: Βεβαίως, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Φιλάκια πολλά σε όλους.
1: Φιλάκια πολλά, πολλά. Και εσύ. Και αυτή λοιπόν ήταν η πηγή Ζαχαρία, παιδιά, η οποία μας ενημέρωσε και σήμερα για τον καιρό. Και συνεχίζουμε εδώ κανονικά με τις μουσικές και τις αφιερώσεις και το πρόγραμμά μας, οδεύοντας βέβαια σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Συνεχίζουμε με Αναστασία. Φυσικά έρχεται και η ζωδιακή μας η θεματική.

Πώς το θες λοιπόν, πώς θες να σ' αγαπάω? Αυτός ήταν ο Διονύσης Χινάς, παιδιά. Και όπως φτάνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο της εκπομπής, ήρθε η ώρα να δούμε και τη ζωδιακή μας την θεματική, η οποία τώρα μάλλον θα είναι, ή λέω να είναι τέλος πάντων, νομίζω το έχουμε ξαναπεί, μια ωραία ιδέα. Είναι τα ζώδια όταν χτυπάει το ξυπνητήρι. Δηλαδή ποια λένε, πώς το λένε, ποια σηκώνονται με τη μία και ποια λένε άλλα 5 λεπτά. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση να συνεχίσουμε και τη χθεσινή μας, δηλαδή που λέγαμε πώς γυρίσανε τα ζώδια από τις διακοπές. Αλλά τώρα αυτό με το ξυπνητήρι μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε με αυτό θα πάμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ βέβαια και για όλες τις ιδέες που έχετε στείλει. Για να δούμε λοιπόν τι λένε. Οι διακοπές τελείωσαν, τα ζώδια επιστρέφουν στην καθημερινότητα. Το ξυπνητήρι χτυπάει στις 7, στις 6, στις 8, δεν έχει σημασία. Για να δούμε πώς αντιδρούν. Ο κρυός πετάγεται από το κρεβάτι και φωνάζει: ποιος τόλμησε να με ξυπνήσει? Είναι το ξυπνητήρι που έβαλε ο ίδιος. Ο Ταύρος κλείνει το ξυπνητήρι, γυρίζει πλευρό και λέει: δεν μπορώ να πάρω σοβαρές αποφάσεις χωρίς πρωινό. Δεν έχει σηκωθεί ούτε για το πρωινό. Ο Δίδυμος πατάει αναβολή και στέλνει μήνυμα: καλημέρα, ξύπνησα. Μετά ξανακοιμάται. Τεχνικά είπε την αλήθεια. Ο Καρκίνος ξυπνάει, κοιτάει στο μαξιλάρι και λέει: περάσαμε πολύ όμορφα μαζί. Δώσε μου λίγο χρόνο να σε αποχωριστώ. Ο Λέων το ξυπνητήρι χτυπάει, αλλά εκείνος δεν σηκώνεται έτσι απλά. Ανοίγει τις κουρτίνες και περιμένει να μπει ο ήλιος. Η μέρα πρέπει να κάνει τη σωστή είσοδο. Ο Παρθένος έχει βάλει ξυπνητήρι στις 7, στις 7 και 3, στις 7 και 6, στις 6 και 59 είναι ήδη ξύπνιος για να ελέγξει αν λειτουργούν σωστά τα ξυπνητήρια. Ο Ζυγός λέει: να σηκωθώ τώρα και να έχω χρόνο, ή να κοιμηθώ λίγο ακόμα και να είμαι πιο ξεκούραστος, μέχρι να αποφασίσει. Δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Ο Σκορπιός δεν πατάει αναβολή, κοιτάει το κινητό στα μάτια όσο γίνεται και λέει: αυτό μεταξύ μας δεν τελείωσε. Ο Τοξότης πατάει άλλα 5 λεπτά. Βλέπει στο όνειρό του ότι υπάρχει εκδρομή και ξυπνάει με διάθεση διακοπών. Το ημερολόγιο λέει Τρίτη και δεν συμφωνεί. Ο Εγώκερος ξυπνάει πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι, όχι από ενθουσιασμό, από την αγωνία μήπως χάσει 3 λεπτά παραγωγικότητας. Ο Υδροχός έχει βάλει λίγο ξυπνητηριού, κάτι παράξενο, να τον ξυπνά δημιουργικά. Ξυπνάει όλη η πολυκατοικία, αλλά εκείνος όχι. Ο Ιχθύς ακούει το ξυπνητήρι μέσα στον ύπνο του.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τι.
5: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Πρωτοβουλία, αλλά και την ευθύνη για την νίκη, χωρίς να στεκόμαστε τι είχε γίνει στο παρελθόν. Ανέφερε ο Σαντιάγκο Έσε. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την Κηφισιά συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους ξεκούρασης η Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν και Ιρμάν Λούζα. Και ο τραυματίας Ταμπόρδα που υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγα για τις προσεχείς υποχρεώσεις της στο Nations League της CONCACAF. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάντζα, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότο, Φλουσέ και Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σάρι και Τσάλοφ, θα ταξιδεύει το απόγευμα στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο. Ανατροπή στην υπόθεση του Σούταρ για τον Άρη, με τον στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σκωτία. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί εν ώψη της πρεμιέρας του Office στη League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχα ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο στη ΜΙΑ ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Γιώγιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League των Παναθηναϊκών να υποδείχνει τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Στις 3 Οκτωβρίου προγραμματίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνά, Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο αγώνας του Τριφυγιού με την Μπουργκ την Παρασκευή θα διεξαχθεί στις 9 και 4 και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5.30. Ο Προμηθέας επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του BCL. Στη δεύτερη περίοδο, Κολοσσός Ρόδου, Κορφές 68-64. Στο Μόναχο και τη Βαρκελόνη θα διεξαχθούν οι τελικοί του Champions League για τη σεζόν 2028 και 2029 αντίστοιχα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τους εορτασμούς των 100 χρονών της ΕΠΟ. Στο Βουκουρέστι και το Βελιγράδι θα γίνουν οι τελικοί του Europa League των ίδιων σεζόν και σε Τωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference League. Επίσης έγινε γνωστό ότι από τη σεζόν 2028-29 οι όμιλοι του Nations League θα είναι 3 και όχι 4 όπως ήταν μέχρι τώρα. Αρνητικά απάντησε στην πρόταση της Βαλένθια Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στις 10.30 εκτός έδρας στην Έλτσε για την έκτη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 Ράγιο Βαγεκάνο Εσπανιόλ και στις 9 Αλαβές Φαλένθια. Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών η Ελλάδα προηγείται της Σουηδίας 2-0 σετ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Και σήμερα με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ και όχι μόνο. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτέμβριου του 2026. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

Σήμερα γιορτάζει ο Νικήτας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν λοιπόν. Μας το λέει και η φίλη μας η Ματούλα. Χρόνια πολλά του Νικήτα σήμερα, λέει. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Η Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης καλό απόγευμα στη Νίκελα και στην Ματίνα, εκεί στην όμορφη Λευκάδα. Καλό απόγευμα και στο φίλο το Στράτο, στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα Σάκη και καλή εκπομπή σε εσένα και στους συνεργάτες σου και σε όλη την παρέα που είναι συντονισμένη στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργία μου. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς reporters. Αναμένω και σήμερα, ευχαριστώ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Η Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε με αθλητικά. Θα παντρέψουμε λίγο τα αθλητικά, όπως το κάνουμε πολλές φορές. Θα συνομιλήσουμε με τον Ηλία Τσίπα, το καλό φίλο. Είναι δημοσιογράφος, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, μέτρα την Πάτρα. Είναι ευρύτερα γνωστός ως δημιουργός και ιδιοκτήτης του Τσίπας Blog, ενός δημοφιλούς lifestyle και ειδησιογραφικού blog που επικεντρώνεται κυρίως στη νυχτερινή ζωή, τη διασκέδαση, τη μουσική βιομηχανία, καθώς και σε κοινωνικοπολιτικά σχόλια. Ηλία μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Άγγι. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους αγροτές και στις εκπομπές αλλά και του σταθμού.
0: Όλα καλά, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, τρέξιμο. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάντως είχαμε έτσι αρκετά θεματάκια έτσι και μπορούμε να τα συζητήσουμε τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια, αποκορύφωμα ήταν αυτό το πολύ δυσάρεστο με τη φυγή του δημοφιλούς Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ξέρω εσένα οι κεραίες σου τι έχουν πιάσει και τι μπορείς να...
1: Είναι το απόλυτο θέμα που συζητιέται...
0: Ναι, αυτές τις ημέρες.
1: Τρεις μέρες, όπως εγώ γράφει και στο blog μου, στο Τσίπας Blog, από την ώρα, από το λεπτό που έσκασε αυτή η βόμβα, γιατί για βόμβα πρόκειται.
0: Βέβαια.
1: Έχει επισκιάσει τα πάντα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κόσμο της νύχτας, δεν αναφέρομαι μόνο στην ζωή της,
0: της
1: διασκέδασης.
0: Ναι.
1: Αναφέρομαι και στη ζωή της ημέρας. Βλέπεις τα κανάλια, τις εκπομπές, τα site. Οι πάντες κινούνται στο ρυθμό της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ακριβώς. Είναι και ο τρόπος, Ηλία μου, που έφυγε, έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό και ήταν και εντελώς ξαφνικός.
1: Είναι ο τρόπος που έφυγε μόλις τα 52 του έτη, οπότε αυτό τα λέει όλα.
0: Έτσι, αν σου ζητούσε να πεις δύο λόγια έτσι, για τον Γιώργο, τι θα έλεγες?
1: Όπως... Αυτοί που ξέρουν θα σου πούν ότι εκτός από τα τραγούδια του και έτσι τα πολύ αγαπημένα που αγαπήθηκαν και θα
0: παραμείνουν... Ακούγονται και θα ακούγονται ακόμη.
1: Και θα ακούγονται για πάντα. Χρόνια. Είναι αιώνια τραγούδια. Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για ένα καλλιτέχνη. Ότι μπορεί να φύγει από κοντά μας αλλά μέσα από τα τραγούδια του θα συνεχίσει να ζει.
0: Ακριβώς.
1: Εκτός λοιπόν από αυτό που τα έχουν πει και άλλοι και τα έχουν πει και σε άλλες εκπομπές, εγώ θα πω ότι ο Γιώργος το μήνυμα που πέρασε με τη ζωή του, με τις επιλογές του, με το αποτύπωμα που άφησε ήταν ένα μήνυμα το οποίο σαν να μας λέει ότι μην μπαίνετε σε καλούπια, μην μπαίνετε στα πρέπει των άλλων, ζήστε όπως εσείς θέλετε, καθορίστε εσείς το στυλ της ζωής και των βιβάτων που θέλετε να ακολουθήσετε.
0: Και θα συμπληρώσω εγώ, βοηθήστε το διπλανό σας και δώστε αγάπη.
1: Βοηθήστε το διπλανό σας και δώστε αγάπη, σωστό και αυτό που λες, θα το εσωματώσω στην προηγούμενη σκέψη, διότι πριν από 5 λεπτά, δηλαδή λίγο πριν βγούμε τώρα στην εκπομπή σου, είχα αναρτήσει ένα άρθρο και λέω ότι πολλοί άνθρωποι της νύχτας, τραγουδιστές και μη, οι οποίοι βγαίνουν σήμερα και κάνουν δηλώσεις αγάπη για τον Γιώργο Μαζονάκη, θυμούνται συνεργασίες, θυμούνται στιγμές, εικόνες, λένε πόσο πολύ τον σεβόντουσαν, τον αγαπούσαν. Αυτό βέβαια είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ο Γιώργος τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο περίπου έτη, τους έπαιρνε τηλέφωνο και αυτοί δεν τους σήκωναν καν το τηλέφωνο. Αυτή είναι η άλλη ανάγνωση, είναι η άλλη εικόνα, η πραγματική εικόνα.
0: Η άλλη όψη του νομίσματος.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Γιώργος έφυγε με ένα μεγάλο παράπονο. Έφυγε με το παράπονο ότι δεν είχε φίλους, με το παράπονο της μοναξίας. Τα δύο καταφύγια του Γιώργου Μαζονάκη, το πρώτο ήταν η θάλασσα.
0: Σωστά.
1: Περνούσε πάρα πολλές ώρες στη θάλασσα. Έβρισκε την γαλήνη, την παρέα, την ηρεμία που δεν την είχε βρει στους φίλους, στους ανθρώπους. Και το δεύτερο καταφύγιο ήταν το σκυλάκι του. Το οποίο όταν το έχασε, επειδή θυμάμαι και το είχα παρακολουθήσει το θέμα, τον έριξε και άλλο ψυχολογικά.
0: Ναι.
1: Άρα σωστό αυτό που είπες, δώστε αγάπη στο πλησίον σας και μην τη δίνετε όταν είναι αργά, ρε παιδί μου. Δηλαδή να τη δίνετε όταν πρέπει εκείνη τη στιγμή. Γιατί μετά...
0: Ναι, γιατί αν περιμένεις, έλα μωρέ, εντάξει, αύριο θα τον πάρω τηλέφωνο, αύριο ή μεθαύριο θα τα πούμε, δεν ξέρεις αν θα υπάρξει αύριο. Ποτέ δεν το ξέρεις. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, όπως λέει και ένας κοινό μας φίλος, ο Στέλιος
1: Μαρκούς. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ναι. Ούτε οι πίστες, ούτε τα μεγάλα νυχτοκάματα, ούτε οι δίσκοι, ούτε τα πλούτη, ούτε η δόξα. Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα που έχει ταρακουνήσει τον κόσμο της νύχτας.
0: Ακριβώς. Και παρέμεινε ένα απλό παιδί, γιατί το είδαμε κιόλας χθες, πόσος κόσμος από προχθές δηλαδή το βράδυ είχε πάει στην Νίκαια για να τον τιμήσει, έτσι.
1: Ναι, μιλάμε, ξαναζούμε εικόνες Παντελή Παντελίδη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή όπως ο κόσμος τότε έχει βγει μαζικά στους δρόμους και έχει εκδηλώσει την αληθινή του αγάπη, Γιατί ο κόσμος δεν έχει να κερδίσει κάτι από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Βγήκε επειδή πραγματικά τον αγαπούσε, όπως τότε και με τον Παντελίδη.
0: Ακριβώς.
1: Οι υπόλοιποι του θάματος και του συστήματος οι οποίοι κάνουν δηλώσεις, δεν λέω εγώ ρε παιδί μου ότι οι δηλώσεις αυτές που κάνουν δεν είναι πραγματικές, αλλά θα πω ότι είναι δηλώσεις οι οποίες θα παίξουν στα media. Είναι δηλώσεις οι οποίες θα αναπαραχθούν, άρα θα δηλώσω και μια διαφήμιση.
0: Θέλω την άποψη.
1: Δεν το λέω για όλους, το λέω ρε παιδί, ναι. Για ένα κομμάτι.
0: Για ένα κομμάτι ακριβώς. Θέλω την άποψη σου, γιατί μετά τη φυγή του Γιώργου Μαζονάκη, ξέρεις, υπήρξαν πάρα πολλοί που λέγανε καλώς κάποιοι καλλιτέχνες ακύρωσαν τις συναυλίες. Κακώς κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες δεν ακύρωσαν τις συναυλίες τους ή τις δουλειές που είχαν. Εγώ πριν απαντήσεις θα πω ότι ο καθένας τον πόνο του, ξέρω, τον βιώνει διαφορετικά. Και ο καθένας πράττει σύμφωνα με αυτό που θέλει και νιώθει. Δεν ξέρω η δική σου η άποψη ποια είναι πάνω σε αυτό. Γιατί έχει σηκωθεί πολύ σκόνη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχει σηκωθεί πολύ σκόνη. Δηλαδή, όσοι ακύρωσαν συναυλίες και εμφανίσεις, είναι αυτοί που αγαπάνε τον Γιώργο Μαζονάκη. Και όσοι συνέχισαν, δηλαδή, εμφανίσεις που είχαν ήδη προγραμματίσει και δεν τις ακύρωσαν, δεν τον αγαπούσαν. Τα σχόλια τα μαζικά, τα αρνητικά είναι κυρίως προς τον Αντώνη Ρέμο.
0: Ακριβώς, εκεί θα σε πήγαινα.
1: Ότι Αντώνη, πέθανε ο Γιώργος και εσύ έπρεπε να ακυρώσεις τη συναυλία και δεν την ακύρωσες. Η αλήθεια δεν είναι. Είναι και αυτή μια αλήθεια, αλλά δεν είναι ακριβώς ολόκληρη η αλήθεια, είναι η μισή αλήθεια.
0: Ακριβώς, συμφωνώ.
1: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι επειδή ο Αντώνης αυτό που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν ακόμη μια συναυλία, δεν ήταν ακόμη ένα μαγαζί ή ακόμη ένα γήπεδο. Οπότε θα μπορούσε να πει βάζω πάους τη βδομάδα αυτή και πάμε να το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα για να ξεχαστεί ή να προηγηθεί πρώτα έτσι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο και μετά επειδή μου να κάνω και εγώ και το δικό μου. Ήταν κάτι, ήταν μια ιστορία η οποία είχε προγραμματιστεί 2 μήνες πριν. Ήταν κάτι, μια παραγωγή ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ πάντα σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ηχητικά μόνο και οργανωτικά δεν γίνονταν να ακυρωθεί.
0: Ναι, και υπήρχαν.
1: Βασικά να αναβληθεί.
0: Αναβληθεί. Υπήρχαν πολλοί κόσμοι που είχαν πάει από πολλά μέρη της Ελλάδας, από το εξωτερικό, είχαν κλείσει ξενοδοχεία. Δεν κάνω το δικηγόρο κανενός Ρέμου και κανενός. Απλά σύμφωνα και εγώ με αυτά που έχουμε
1: μάθει. Να πούμε βέβαια ότι το δήμερο αυτό που πέρασε δεν ήταν μόνο ο Αντώνης Ρέμος. Και άλλα μαγαζιά είχαν πρεμιέρα και άλλα μαγαζιά είχαν ήδη ανοίξει και συνέχισαν και το δήμερο αυτό να λειτουργούν κανονικά. Και καφέ και μπαρ και εστιατόρια και γενικά όλη η υπόλοιπη ζωή συνεχίζει κανονικά ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εγώ μην τσάπησω ότι ο καθένας έχει το δικό τρόπο για να υποδηλώσει ή να ζήσει ένα πένθος.
0: Και έτσι είναι αυτό που λες.
1: Δηλαδή αν δεν πάω στη δουλειά μου σημαίνει ότι αν τον αγαπάω ή αν πάω σημαίνει ότι δεν τον αγαπάω. Δεν ξέρω, ο καθένας όπως αυτός κρίνει και νιώθει ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τι γίνεται τώρα με τα σχήματα, είμαστε στο ξεκίνημα. Κάποιοι ξεκινήσαν, δεν ξέρω, τι μπορείς να μας πεις.
1: Τα σχήματα είναι ότι το πρώτο κομμάτι των χειμερινών σχημάτων που ανοίγει την πόρτα του προς το κοινό της Αθήνας, το νυχτερινό κοινό, είναι η παραλιακή. Παραδοσιακά πάντα η παραλιακή άνοιγε πρώτη. Άνοιξε ο Σταμάτη Γονίδης με τη Λένα Ζευγαρά, στο Vogue.
0: Είναι το πρώην Φρατζέλικο, έτσι.
1: Το πρώην Φρατζέλικο. Συμμαχία Κώστα Μπερδάκη και Θανάση Γκουγκούση. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ένα σχήμα με ξεκάθαρη κατεύθυνση και είναι το λαϊκό τραγούδι. Και ο Λευτέρης Κρίκης, ο ανερχόμενος και τάχιστα αναπτυσσόμενος Κρίκης, ο οποίος και αυτός είναι λαϊκός. Οπότε εδώ βλέπεις ότι όλα τα κομμάτια του παζλ δένουν. Είναι όλοι λαϊκοί. Δηλαδή και αυτό το προϊόν που σου παρουσιάζουν είναι λαϊκό. Είναι το λαϊκό τραγούδι.
0: Αυτό που είχε λείψει λίγο τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι,
0: γιατί
1: ακριβώς.
0: Αν θυμάσαι και στα ραδιόφωνα πριν κάποια χρόνια που ο Γιώργος ήταν που έβαλε πάλι τον Μπουζούκι στα ραδιόφωνα με το Όρις Μικρές, αν θυμάμαι καλά.
1: Αυτό ακριβώς το είπα χθες σε μια συνέντευξη. Ότι όταν η νύχτα δοκιμάστηκε και κάποιοι έλεγαν ότι πρέπει το Μπουζούκι και το λαϊκό τραγούδι να φύγει, όχι να φύγει τελείως, τουλάχιστον να κάνει λίγο πιο πέρα, ρε παιδί μου.
0: Μα το είχαν κάνει πιο πέρα και τα ραδιόφωνα ειδικά.
1: Κάποιες άλλες τάσεις, ο Γιώργος ήταν αυτός ο οποίος πήγε κόντρα σε αυτό το ρεύμα και είπε ότι εγώ το Μπουζούκι δεν το βγάζω από τα δικά μου τραγούδια.
0: Και αν θυμάσαι μετά το Όρες Μικρές ακολούθησαν και άλλοι τραγουδιστές που έβγαλαν τα ζεμπέκι κάτω.
1: Συμφωνώ και έτσι. Παραδοσιακά όποια μαγαζία έχουν πάρει την κούπα της νύχτας ήταν σχήματα με κατένθεση το λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή σχήματα με λαϊκούς τραγουδιστές.
0: Βέβαια, διασκέδαση τραγούδι φίλε χωρίς Μπουζούκι δεν γίνεται κατ' εμέ.
1: Ακριβώς. Νύχτα
0: σχήματα. Χωρίς, έτσι.
1: χωρίς καψούρα, χωρίς λαϊκό τραγούδι, είναι το στυλ αυτό και το στοιχείο αυτό που θα ανοίξει, θα κάνει καταναλώσει, θα σε κάνει να θυμηθείς μια παλιά ιστορία, να πετάξεις πέντε γαρίφαλα. Οπότε το Vogue νομίζω είναι σε αυτό το mood. Γι' αυτό και τις πρώτες δύο εβδομάδες έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυνατά. Άλλο σχήμα, λίγο πιο δίπλα είναι το Φαντασία, το οποίο άνοιξε με τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Έλλη Κοκκίνου. Mm-hmm. Το Σαββάτο πήγα εγώ μια βόλτα και πήγα και αργά, δηλαδή για να έχω έτσι μια εικόνα παραγωγή.
0: Οι φίρμες, φίλε μου, βγαίνουν αργά.
1: Έτσι, σαν το Σωτήρι Γεωργίου.
0: Σαν το Σωτήρι, ναι. Εδώ, Τζιμ, ο φίλος λέει μόνο Νότης έμεινε και αυτός έχει συγχαθεί την κατάσταση. Δηλαδή, φαντάσου μια πιθανή επιστροφή του Νότη, τι έχει να γίνει, έτσι.
1: Θα σου πω, πήγα 5 ώρα και παρότι δεν περίμενα τόσο πολύ κόσμο, το Φαντασία είχε πάρα πολύ κόσμο. Και επειδή από το Φαντασία έχω πάρα πολλές εικόνες, μου θύμισε, ρε παιδί μου, το παλιό Φαντασία. Δηλαδή από Παντελίδη, από Αργυρό, έχει τόσο πολύ κόσμο. Και μου άρεσε η ένωση του Πέτρου με την Έλλη. Κατάλαβα ότι έχουν χημεία, διότι...
0: Ναι, βασικό είναι αυτό.
1: Πολλά άλλα σχήματα δηλώνουν ότι η ένωση, η συνεργασία του τάδε και της τάδε, ή του τάδε και του τάδε, ή τάδε και η τάδε. Αλλά στην πραγματικότητα, στην πράξη, δεν υπάρχει συνεργασία. Είναι, βγαίνω εγώ, κάνω το δικό μου κομμάτι και βγαίνεις εσύ, κάνεις το δικό σου κομμάτι. Στην περίπτωση όμως του Φαντασία, βλέπεις κοινά στοιχεία, δηλαδή βλέπεις...
0: Παντρεύονται αυτοί οι δύο.
1: Παντρεύονται, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, ναι.
1: Το πρώτο μήνυμα ήταν θετικό, ρε, πάρα πολύ θετικό. Πιο πέρα είναι το Ρωμαίο Εύη Κουρκουβίνη Χρήστος Αντιγκάη, βασικά Χρήστος Αντιγκάη Εύη Κουρκουβίνη. Εδώ το Ρωμαίο στη μεταγιώργη εποχή έχει δώσει το χρήμα στη νέα γενιά. Διότι ένα άλλο ζήτημα μεγάλο που απασχολεί πολύ έντονα τη νύχτα είναι ότι δεν βγαίνουν πλέον νέοι πρωταγωνιστές. Δηλαδή τα χρόνια και μιλάμε για τα ίδια πρόσωπα.
0: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
1: Το Ρωμαίο βέβαια μπήκε στη λογική αυτή ότι πάμε να πάρουμε, δεν θα είναι εύκολο. Θα πονέσουμε στην αρχή, αλλά πάμε να τους στηρίξουμε.
0: Ένας φίλος ρωτάει εδώ για τον Πάνο Κιάμο, που θα είναι φέτος, αν ξέρεις.
1: Ο Κιάμος θα είναι με τον Δευτέρη Πανταζή, θα είναι στην Ακτυπηρός. Θα είναι στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν πέρσι.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθενης, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθενης, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
12: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
11: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
12: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
11: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
12: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
13: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
14: Όλοι την προσκυνάνε.
13: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
14: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Η ώρα είναι 6:30.
17: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα, παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Λίγο μετά τις 6.30 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, Ντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη που ζώνει στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη και σε όλους όσους ακούνε. Πολλούς χαιρετισμούς σε Κώστα Σαμοθράκη και Σωτήρη Γεωργίου. Να πω ότι ο Κώστας έβγε μετά τις 7, ο Σωτήρης μετά τις 8.30. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά, ο καλός φίλος που είναι πάντα εδώ συντονισμένος. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλώς ήρθες Μάριο στον Ολυμπιακό. Ο Δημήτρης, ναι, δεν συνεργάζεται με το σταθμό πλέον. Ο Γιώργος Μαζονάκης ζει μέσα από τα τραγούδια του. Μας λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Πάρα πολλά μηνύματα για Νότι, για Νότι Σφαγιανάκη, για Πασχάλη Τερζή. Αγαπημένοι καλλιτέχνες. Πάντα όταν υπάρχει ο χρόνος θα παντρεύουμε αθλητισμό, μουσική, θέατρο, τα πάντα όλα. Πολύ ωραία και κουβέντα με το φίλο μου τον Ηλία τον Τζίπα, που από αυτόν πάντα μαθαίνετε πρώτοι όσον αφορά την νυχτερινή σας διασκέδαση και όχι μόνο.

0: 35 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Να πω καλησπέρα στο φίλο το Βαγγέλη από το Κάτω Γάλλιο ή αλλιώς στο φίλο μου το Λάκη των 8-11. We don't care. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, θα πάμε Θεσσαλονίκη, αλλά θα συναντήσουμε τον φίλο μου τον Μάνο τον Σταραμόπουλο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάνο.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους αγρότες του 943 Ιντερβέτε Sports εδώ από την Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει ο ήλιος, λογικό είναι.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα.
2: Είμαστε 7 παρατέταρτο, λογικό είναι, εντάξει, όλη η μέρα ήταν, είχε μια υπέροχη λιακάδα.
0: Δρόσησε όπως... καθόλου.
2: Τώρα λίγο αρχίζει. Αλλά ήταν θαυμάσια, εντάξει, ο ήλιος έχει τη χάρη του. Όπου εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως λέγαμε και χθες.
0: Τι πάει η καρδιά ποδοσφαιρικά της Ευρώπης.
2: Ακριβώς, το αφάνκατε του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκε εδώ. Προφανώς από τη μία πλευρά για να τιμήσει την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Το παρόνοντος βεβαίως και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρ Τσεφερίν, που ευχήθηκε τα καλύτερα για την Εθνική Ελλάδος, για την ΕΠΟ, που είπε έχει λαμπρό μέλλον το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπενθύμησε βεβαίως για μια ακόμη φορά στην πλατεία Αριστοτέλους, που είχε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Παίξανε παιδιά από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης ποδόσφαιρο, κλειστό 5x5. Έπαιξαν και οι ζωντανοί θρύλοι της πρωταθλήτριας Ευρώπης 2004 Εθνικής Ελλάδος, ο Τσιάρτας, ο Ζαγοράκης, ο Καραγκούνης, ο Αμπασινάς, ο Δανίλο Παπαδόπουλος και άλλοι βεβαίως, όπως ο Ασάνοβιτς, ο Μπίρχοφ, που ήταν ο ήρωας της Εθνικής Γερμανίας το 1996, τελευταία φορά που πήρε η Γερμανία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με εκείνο την κεφαλιά που είχε πετύχει επί της Τσεχίας και νίκησε 2-1 η Γερμανία και πήρε το τελευταίο της τρόπαιο. Τότε μάλιστα ίσχυε και ο κανόνας του ξαφνικού θανάτου, με το που έβαλε τον γκολ ο Μπίρχοφ, έληξε και το παιχνίδι, πήρε το τρόπαιο η Γερμανία. Μετά αυτό βεβαίως άλλαξε. Ήταν τότε επί θητείας του Ζεμπλάτερ στην προεδρία της FIFA. Εδώ λοιπόν ο κύριος Τσεφερίν μίλησε με πολύ κολακιστικά λόγια για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για τη Θεσσαλονίκη που φιλοξενεί και την συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, που πάρθηκαν ορισμένες σημαντικές αποφάσεις, όπως που θα γίνουν οι τελικοί του Champions League, το 28 που θα γίνει στο Μόναχο, το 29 που θα γίνει στο γήπεδο της Μπαρτσελώνα, του Europa League, του 28 που θα γίνει στο Βουκουρέστι, του 29 που θα γίνει Βελιγράδι, του Conference, που το 28 θα γίνει στο γήπεδο της Juventus, το 29 στο Ferenc Puskas, που τον Μάιο δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε φιλοξενήσει και τον τελικό του Champions League σε αυτό το υπέροχο γήπεδο, ενώ ο τελικός του Super Cup Ευρώπης το 28 θα γίνει στο γήπεδο του Ajax, στη Johan Cruyff Arena, και το 29 στο γήπεδο της Αστάνα, στο Καζακστάν, όπου τον Απρίλιο θα γίνουν φέτος οι προεδρικές εκλογές, με αδιαφιλονή και το φαβορή βεβαίως τον Αλεξάνδρ Τσεφερίν, τον σημερινό πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στην μεγάλη γιορτή που έγινε σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, ήταν επίσης ο Φερνάντο Σάντο Επτάντος, θύτευσε για ένα σημαντικό διάστημα σφορμοντής Ελληνικής Ελλάδος και είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Ήταν να έρθει και ο Ρεχάγκελ, γιατί ήρθε ο βοηθός του, ο Γιάννης Οτοπαλίτης, αλλά ο Ρεχάγκελ, επειδή πρόσφατα είχε υποβληθεί σε μια εγχείρηση, ο ίδιος θέλει να έρθει, αλλά ο γιατρός του είπε ότι δεν κάνει, σου απαγορεύω να μπει στο αεροπλάνο. Έτσι λοιπόν δεν ήρθε, είχε πάρει τηλέφωνο μάλιστα και τον Γκαγκάτση, το Μάγκη ευχήθηκε, και τον Βασίλη τον Γκαγκάτση, ο οποίος ήρθε και αυτός εδώ, ο πρόεδρος της πιο μεγάλης επιτυχίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το 2004. Και βεβαίως από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι έχουμε λίγο αργότερα και συνεντεύξεις στη Μιχτιζόνη, που θα γίνει δίπλα σε ένα ωραίο χώρο που έχει διαμορφώσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που θα δοθεί και το δείπνο βεβαίως προς τιμήν όλων των παρευρισκομένων, των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, των προέδρων των ομοσπονδιών που έχουν έρθει εδώ για να τιμήσουν τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Μπίρχοφ, που έτσι μίλησα μαζί του με αυτόν τον κορυφαίο τεχνικό διευθυντή τώρα της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, μου είπε ότι πρέπει να νικήσει το ποδόσφαιρο, δεν γίνεται στο θέμα, στη διαμάχη FIFA UEFA και έχει απόλυτο δίκιο βέβαια. Το ποδόσφαιρο, όπως έλεγε ο πρόεδρος της UEFA, κ. Τσεφερίνη, δεν είναι προσπόληση. Είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο από τον 20ο αιώνα και μετά και θα πρέπει να παραμείνει στον κόσμο, στους φιλάθλους, στο πλατή κοινό. Στα δισεκατομμύρια πλέον των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα τώρα να πούμε ότι το παιχνίδι με την Γερμανία, ο Κλόπ ήθελε να μην γίνει στο γήπεδο της Augsburg, να γίνει το Allianz Arena που χωράει 80.000 θεατές, αλλά η απόφαση είχε πάρθει νωρίτερα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας, γιατί εκείνες οι μέρες στο Augsburg υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν θα γίνει στο Augsburg, στο γήπεδο του Augsburg, το οποίο χωράει περίπου 30.000 φιλάθλους.
0: Και θα ήθελαν και πολλοί Έλληνες να δουν το μάτσο αυτό που ζουν εκεί.
2: Σίγουρα θα είναι 1.500 Έλληνες. Τόσα είναι τα εισιτήρια που έχουν διανεμηθεί και θα δώσει εντυπωσιακό παρόν βεβαίως και ο λευκός φάρος που είναι εδώ με τον πρόεδρό του, τον Νίκο το Φλέκα και άλλα στελέχη. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια διαμάχη έντονη στα αποδυτήρια της Εθνικής Γαλλίας, όπως αποκάλυψε ο παλιός ποδοσφαιριστής ο Ζερόμ Ροτέν, όπου λέει ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει πει διάφορα που δεν άρεσαν στον Ντεμπελέ και έτσι οι δύο άνδρες, τα δύο μεγάλα στάρια της Εθνικής Γαλλίας, δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους, κάτι που ενδεχομένως να επηρεάσει και την εθνική ομάδα της φιναλής του, μάλλον της κατόχου του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 στα γήπεδα του Κατάρ. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στην εθνική ομάδα της Ουγγαρίας λύθηκαν ο Βιτάλης και ο Βάργα, οι δύο της ΑΕΚ. Έτσι στην εθνική ομάδα της Βοσνίας κλήθηκε ο Σμάιλοβιτς του Ολυμπιακού ως τόπερ, Βόσνιος Σουηδός. Ενώ αναμένεται, πιστεύω, στο οποίο αργότερα και ο Κώστας Σαμοθράκης, ναι, σήμερα αναμένει ένα ακόμα απόκτημα των φόρ της Άμστον Σπόρτο Μάριους, όπου θα δώσει 9 εκατομμύρια Ολυμπιακός και 1,3 εκατομμύρια θα μείνει το ποδοσφαιριστής, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται αποφασισμένο να αγοράσει την Αλ Νασρ, την ομάδα που παίζει τώρα στη Σαουδική Αραβία μαζί με τους ιδιοκτήτες της Ιταλικής Μίλαν. Θα δούμε, εντάξει, λεφτά έχει αρνεί κι άλλο.
0: Καλά, ναι.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η Τσέλια, που είναι μία από τις προσεχείς αντιπάλους του Ολυμπιακού, θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες στην έκτη αγωνιστική του Europa League. Απέλυσε τον Πορτογάλο προπονητή στο Βίτορ Καμπέλα και από σήμερα νέος προπονητής είναι ο Ζόραν Ζελίκοβιτς.
0: Έμαθες αν είχε όντως πρόταση ο πρώην πλέον προπονητής του Ολυμπιακού
2: για τη Βαλένθια?
0: Για τη Βαλένθια, ναι.
2: Δεν το ξέρω, γιατί έφυγε και ο Κορμπεράν από ό,τι ξέρω. Οπότε είναι σίγουρα σε αναζήτηση προπονητή η Βαλένθια. Όπως επίσης κυκλοφορούν και διάφορα δημοσιεύματα που λένε ότι ενδιαφέρονται ξένες ομάδες για τον Καλοσκάμι. Τώρα αυτό μου κάνει εντύπωση. Ο Καλοσκάμις ακόμα δεν είναι βασικός στην ΑΕΚ.
0: Δεν έχει συμμετοχές.
2: Ναι, βέβαια, ελάχιστες.
0: Κορυφαίος παίκτης του μήνα στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, ο Βαγγέλης Παυλίδης.
2: Ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος όντως έχει πετύχει 14 γκολ μέχρι τώρα. Τα περισσότερα από όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Στο 3-1 επί της Ζήλ Βισέντε πέτυχε 2 γκολ ο Παυλίδης. Θετικό αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της δύο εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια, έτσι, εκτός έδρας, το πρώτο στη Σερβία, στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα το Ράικο Μίτιτς, και μετά το Άουγσμπουργκ απέναντι στην Εθνική Γερμανία με προπονητή τον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος, όπως είπε, θέλει να καλέσει την εθνική ομάδα λόγω των πολλών υποχρεώσεων που έχει και δύσκολων, τουλάχιστον 30 ποδοσφαιριστές.
0: Μόνο,
2: ναι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι είναι.
0: Αύριο θα είσαι Αθήνα ή Θεσσαλονίκη πάλι?
2: Όχι, θα είμαι τέτοια ώρα ακόμα Θεσσαλονίκη.
0: Όπου και να σε, φίλε, θα σε βρούμε.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, εννοείται. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, ναι. Μάνο μου.
2: Επίσης, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Μάνος Ταραμόπουλος, ήταν μαζί μας και για τα διεθνή, αλλά μας είπε ότι η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου αυτό το διήμερο, χθες και σήμερα, χτυπάει στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ελλάδα Sports, Ιντερβέντ, Ελλάδα Sports 94,3. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Όπως ρωτάει και ο φίλος ο Γιώργος εδώ, καλησπέρα Σάκη, λέει. Ο Μάριος Μαντσάκος δεν θα βγει σήμερα? Πώς δεν θα βγει? Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. My friends are

0: 15 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στο Μάριο Ματσάνκο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Ματσάνκος θα βγει σήμερα, δεν θα βγει σήμερα? Μάλλον θα βγει. Βγαίνεις, ετοιμάσου.
2: Μάλλον και στις Μαργαρίτες.
0: Ναι, θα βγει, δεν θα βγει. Θα βγει, δεν θα βγει. Τελικά βγήκε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άραγε άκουγες Κάτζελα Δημητρίου.
2: Εννοείται, τη λέει, δεν θα ακούσουμε.
0: Έτσι, μπράβο, είδες, προδόθηκες φίλε. Άραγε, μ' αγαπάει ή δεν μ' αγαπάει, τι λες?
2: Μ' αγαπάει μάλλον.
0: Λοιπόν, από πού θα τα ξεκινήσουμε? Υπάρχει τίποτα φρέσκο για την ομάδα που μπορούμε να πούμε?
2: Φρέσκο. Το πιο φρέσκο τελευταίο είναι ότι έχουν κληθεί στην Εθνική Ουγγαρίας και Μιλάν Βιτάλης.
0: Σε πρόλαβε ο Μάννα, σε πρόλαβε.
2: Και Μπάραβας Βάργα. Αυτό είναι το πιο φρέσκο, έτσι, από πλευρά ΑΕΚ. Για τα παιχνίδια με Ουκρανίες, 25 Σεπτέμβρη. Και στις 28 Σεπτέμβρη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία. Έπειτα θα φιλοξενήσει τη Γεωργία στις 2 Οκτώβρη και στις 5 Οκτωβρίου θα παίξει ξανά απέναντι στην Ουκρανία. Εντάξει, είναι δύο από τους πολλούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που θα δώσουν το παρόν σε αυτά τα παιχνίδια του Nations League. Έχει κληθεί και ο Αριάγκα στην Εθνική Ονδούρα, τα λέγαμε και το μεσημέρι με τη Ζέτα. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους, σιγά σιγά θα βγαίνουν ονόματα. Και όλα αυτά στη διακοπή του πρωταθλήματος θα γίνουν. Αυτό σημαίνει ότι και να θέλει να δουλέψει ο Μάρκο.
0: Αυτό είναι
2: Νίκολη.
0: Το πρόβλημα, ρε φίλε. Καλή διακοπή τρεις εβδομάδες, αλλά όχι μόνο για τον Μάρκο, για όλες τις ομάδες. Ειδικά αυτές που έχουν, οι μεγάλες που έχουν πολλούς παίκτες, που θα φύγουν πάρα πολλοί παίκτες, δεν μπορεί να γίνει δουλειά.
2: Ακριβώς. Και να θέλει να δουλέψει δεν μπορεί. Όμως αυτά είναι για τις κλήσεις της εθνικής, των εθνικών ομάδων. Αυτό που προέχει για την ΑΕΚ είναι το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια 6 παρατέταρτο, εκεί όπου θα δούμε αρκετές αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολτς και είναι λογικό. Αλλά πάνω απ' όλα για μένα υπάρχει το κυριακάτικο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο, εκεί όπου θα δώσουν το παρόν περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ. Ήδη τέθηκαν από το μεσημέρι στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Ανοίγουν δύο θύρες αρχικά, δηλαδή το πέταλο εκεί που είναι η φυσούνα και πηγαίνουν οι ποδοσφαιριστές προς τα αποδυτήρια.
0: Ναι, ναι.
2: Και η κεντρική θύρα, όπως βλέπει ο τηλεοπτικός φακός, όλο αυτό το κομμάτι της κεντρικής κερκίδας θα είναι κυτρινό-μαύρο.
0: Πάντως, σε διακόπτω, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να σου πω αυτό. Άκουγα και νωρίτερα την εκπομπή με τον Γιώργο και τον Δήμο, που αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα με τα εκτός έδρας μάτς και ξεκίνησε η κουβέντα επειδή δεν θα πάνε φίλοι του Παναθηναϊκού στη νίκη. Θα μου πείτε με ενδιαφέρει εμένα. Σωστά θα σου πω. Αλλά να πω και για τους φίλους που έχουν ρωτήσει πάνω σε αυτό. Υπάρχει, από ό,τι μάθαμε, έχουν υπογράψει
2: συμφωνία
0: με το Δήμο. Πιο πολύ μάλλον αποφύγουν επεισόδια, φαντάζομαι εγώ. Γι' αυτό ο Δήμος.
2: Μα γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Όπως έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Φυσιάς, έτσι έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ.
0: Γι' αυτό δεν είδαμε, ας πούμε, φίλους της ΑΕΚ εδώ στη Λεωφόρο και του Ολυμπιακού, για να αποφευχθούν επεισόδια. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Ναι. Κακώς βέβαια. Κακώς εννοώ. Ξέρω ότι άμα έρθουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας φίλοι του Ολυμπιακού, το πιο πιθανό είναι να έχουμε επεισόδια ή της ΑΕΚ.
2: Το εύκολο είναι αυτό. Μπράβο. Να πεις στον άλλον δεν θα πας στο γήπεδο για να μην δημιουργηθούν επεισόδια.
0: Το θέμα είναι να έχεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις που έλεγε παλιά ο Λεμπέσης, αφού μιλάγαμε και μουσικά σήμερα, να μην γίνουν αυτά τα επεισόδια. Μπράβο στο Δήμαρχο Βόλου. Εγώ ούτε από το Βόλο είμαι ούτε το ψηφίζω, που έξυπνος είναι, γιατί κάθε φορά που πάει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα εγώ, μαζεύεται πολλοί κόσμος, δουλεύουν οι επιχειρήσεις εκεί και το θέμα είναι να υπάρχει ησυχία και να πηγαίνουν συνέχεια. Και βλέπεις ότι κάνουν μικρές αποβάσεις, θα έλεγα, φίλοι αυτών των ομάδων. Και μπράβο του που δίνει στήρια στους αντιπάλους του Βόλου.
2: Ο Χιλιάς Μπέος είναι ένα από τους πιο έξυπνους παράγοντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι χαζός και δεν λειτουργεί μόνο ως δήμαρχος, λειτουργεί και ως παράγοντας ομάδας. Και το θέμα του είναι ότι δεν μπορεί να πάνε φίλοι του Άρη. Όλοι οι άλλοι μπορούν να πάνε και δική του είναι η απόφαση. Θυμίζω πέρσι 22.000 φίλοι της ΑΕΚ ήταν στο Πανθεσσαλικό. Δεν έχει καταρρίφθει αυτό το ρεκόρ και δεν ξέρω αν θα καταρρίφθει.

0: Ναι, γιατί δεν έχει φιλάθλος ο Βόλος, γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα με τη Νίκη, τα ξέρεις, με τον Ολυμπιακό
1: Βόλο. Ναι.
0: Οπότε τώρα... παίρνει η ομάδα του Βόλου από αυτές τις ομάδες, από τις μεγάλες. Από τους λεγόμενους
1: μεγάλες. Είναι μια ομάδα δημιούργημα του Αχιλιαπέου, ο νούπου σου.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα δύο είναι οι ομάδες του Βόλου, είναι η Νίκη Βόλου, είναι ο Ολυμπιακός Βόλου, αυτές είναι. Έλεγα λοιπόν πάνω από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι στο Πανθεσσαλικό. Μακάρι να ήταν όπως πέρσι τα πράγματα, να ήταν 22.000. Βέβαια πέρσι ήταν προς την άνοιξη το παιχνίδι. Φέτος είναι πιο νωρίς, πολύ πιο νωρίς. Αλλά προέχει σίγουρα το μάτς με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη. Αλλά για μένα εγώ βάζω πάνω απ' όλα το παιχνίδι έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση με τους χαμένους βαθμούς της ΑΕΚ κόντρα σε Κηφισιά, κόντρα σε Αστέρα, το παιχνίδι με το Βόλο. Γιατί πρόκειται για μια ομάδα μεσοεπιθετικά αρκετά επικίνδυνη που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ, και το όλο αυτό γιατί δημιουργείται τεράστιο κενό στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ μεσοαμυντικά. Γι' αυτό ο Βόλος μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Και πρέπει να βρει λύσεις ο Μάρκο Νίκολιτς να μην το εκμεταλλευτεί η αντίπαλος ομάδα. Τώρα, δεν ξέρω, θέλεις να τα πάμε ένα-ένα.
0: Κοίτα, ούτε, έχουμε 4 λεπτά, έχεις. Απλά εγώ θέλω να μου πεις. Ζήτησε όντως να φύγει ο Καλοσκάμης από την
1: όχι.
0: Την ΑΕΚ.
1: Ο Καλοσκάμης
0: και για το Κωσίδη που πήγε στην Καλυθέα.
1: Για ένα συγκεκριμένο ρόλο έχει έρθει στην ΑΕΚ για τα παιχνίδια κυπέλου. Αν μπορεί να βρει και θέση σε κάποιο μάτσο πρωταθλήματος, καλώς. Αλλά για τα μάτσα κυπέλου έχει έρθει ο Καλοσκάμης. Δεν. Εντάξει, μπορεί να διαβάζουμε αριστερά και δεξιά για ενδιαφέρον.
0: Ναι, κάπου το διάβασα
1: και
0: εγώ να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Για ενδιαφέρον, οι Άγγλοι το γράφουν, δεν είναι, το Team Talk.
0: Μπράβο, ναι, τώρα το είδα, ναι, έχει δίκιο.
1: West Brom και Southampton τον έχουν τσεκάρει, έχουν προσθέσει ένα ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, πως θα ήταν εκείνο που θα έκανε την ένωση να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Όχι, δεν είναι ο Καλοσκάμης, είναι στην ΑΕΚ, δεν πρόκειται να φύγει, δεν ζήτησε ποτέ μεταγραφή και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δηλαδή και από πλευρά ΑΕΚ, χωρίς να το λέει επίσημα, ανεπίσημα αυτό βγαίνει.
0: Και είδα και τον Κωσίδη που πήγε στην Καλυθέα.
1: Ναι, ο Κωσίδης, ο Χρήστος Κωσίδης αποχώρησε την ΑΕΚ, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, ευχαρίστησε την ΑΕΚ, ένας κύκλος κλείνει αφήνοντας πίσω του στιγμές, εμπειρίες και αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Ευχαριστώ την ΑΕΚ για όλα όσα μου χάρισε και για την τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στο επανειδήν. Εντάξει, όλα αυτά τα παιδιά, όλοι αυτοί οι νεαροί αθλητές, είναι πολύ δύσκολο να βρουν θέση στην ΑΕΚ. Θα μου πεις κάποια στιγμή πρέπει να βρουν. Πρέπει να δούμε περισσότερο ελληνικό στοιχείο στην
0: έτσι
1: ΑΕΚ.
0: Έτσι πρέπει.
1: Έχει έρθει αυτό το τρίκ ή η δυνατότητα τέλος πάντων με τους δύο Έλληνες που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά. Έχει η ΑΕΚ, μπορεί να βγάλει ποδοσφαιριστές, είναι και Αργυρίου, είναι και ο Καραργύρης. Τον Καραργύρη πρέπει να τον προσέξουν στην ΑΕΚ γιατί το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται. Έχει, και επειδή ο Πασχάλης Τζούρης είναι μάνατζερ του, καλό θα είναι να μην το χάσει η ΑΕΚ. Θα πρέπει να το ανανεώσει και αν μπορέσει μετά, αν δει ότι δεν θέλει να τον βάλει στην πρώτη ομάδα ή δεν μπορεί να σταθεί ίδιος ο ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να το δώσει κάπου δανεικό να ψηθεί, να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Το λέω αυτό. Χτυπάμε καμπανάκι, γιατί είναι κρίμα να χάνονται τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που βρίσκει δίκτυα, κάνει τη δουλειά του επιθετικού.
0: Να σου πω, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό άκουσα σε διακόπτω, θέλω να μου πεις για την πιθανότητα αναβολής, αν ξέρεις κάτι και να σε αφήσω. 30 δευτερόλεπτα έχεις.
1: Κοίταξε, κάτι επίσημο δεν υπάρχει. Σκέψεις της ΑΕΚ, αν αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, η επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία, η πρώτη μάλλον διαθέσιμη ημερομηνία είναι 16 Δεκεμβρίου.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ, Σάκη, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Μαρία. Ήταν ο Μάριος Μαντσάκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά θέματα και συνέντευξη με τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό, με Κώστα Σαμοθράκη. Μείνετε εδώ. Η τρεφέτα Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-6.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τη...
8: Η ώρα είναι 7.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στους Ερυθρόλευκους για 80 σπασμένα καθίσματα στο Μαθεσσαλικό στάδιο. Να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί επιθετικά, δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Αγγελόνια ο προπονητής των Πειραιωτών. Η Μανώλα Αλγουαθίλ. Θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία αλλά και την ευθύνη για την νίκη χωρίς να στεκόμαστε τι είχε γίνει στο παρελθόν, ανέφερε ο Σαντιάγκο Έσε. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την Κηφισιά συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Σαλάχ Εντίν. Εκτός έμειναν για λόγους σε κούραση Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόγκελεν, Ιμραν Λούζα και ο τραυματίας Ταμπόρδα που πέστη θλάση δευτερού βαθμού στον προσαγωγό. Στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Πανσεραϊκό επικεντρώνονται στην ΑΕΚ. Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στην Εθνική Ονδούρας κλήθηκε ο Κέρβιν Αριάγα για τις προσεχείς υποχρεώσεις του Nations League 2026-27. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπαντζά, τον Παυλένκα για λόγους ξεκούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Λουσέ, Χατζηδιάκος, Μεϊτέ, Γιανούλη, Σάρη και Τσάλοφ, ταξιδεύει το απόγευμα στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στην Ατρόμητο. Ανατροπές στην υπόθεση Σούταρ για τον Άρη, με τον στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους σύμφωνα με δημοσίευματα από τη Σκωτία. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί ενώπιση της πρεμιέρας του Όφη στη League Face του Europa League κόντρα στη Hoffenheim την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ισπανός Χαβιέρ Ρόχα ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει αύριο στη μία ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Γιωγιός, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί στο ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, τη Διαιτησία και τον Αριθμό Ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Στις 3 Οκτωβρίου ορίστηκε η έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Ο αγώνας του τριφυγίου με την Μπουργκ την Παρασκευή θα διεξαχθεί στις 9 και 4 και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 5.30. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Basketball Champions League. Στον άλλον αγώνα, ο Κολοσσός Ρόδου ιτήθηκε από την Κορφέζ 91-79 και θα συνεχίσει στο EuroCup. Στο Μόναχο και τη Βαρκελόνη θα διεξαχθούν οι τελικοί του Champions League για τη σεζόν 2028 και 2029 αντίστοιχα, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τους εορτασμούς των 100 χρονών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Βουκουρέστι και στο Βελιγράδι θα γίνουν οι τελικοί του Europa League των ίδιων διοργανώσεων, των ίδιων σεζόν, και στο Θεωρίνο και Βουδαπέστη αυτή του Conference. Επίσης έγινε γνωστό πως από τη σεζόν 2028-29 οι όμιλοι του Nations League θα είναι 3 και όχι 4 όπως ήταν μέχρι τώρα. Αρνητικά απάντησε στην πρόταση της Βαλένθια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Η Ρεάλ Μαδρίτη αντιμετωπίζει στις 10.30 εκτός έδρας την Έλτσε για την έκτη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 8 Ράγιο Βαγιεκάνο Ισπανιόλ και στις 9 Αλαβές Βαλένθια. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών για τον πρώτο όμιλο η Ελλάδα προηγείται 2-1 της Σουηδίας στο τέταρτο σετ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetenal Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

5 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ιδρυβέτε με Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Και απόψε. Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Σάγιος Βουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6-9-3-9-43-9-43-6-98-45-21-8-21. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Διονύσης. Αν οι αθλητικοί παράγοντες του νομού Μαγνησίας είχαν ενωθεί και δεν ήθελε ο καθένας τη δική του ποδοσφαιρική ομάδα, θα είχε μια πολύ καλή ομάδα. Θα συμπληρώσει και ένα πολύ καλό γήπεδο να παίζει, Διονύση μου. Αλλά πού αλλού συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, γενικά, για να συμβεί και στο ποδόσφαιρο. Κατακαιρματισμός, δυστυχώς, με όχι καλά αποτέλεσματα. Τι έκανε τελικά ο Ολυμπιακός στο παραπέντε των μεταγραφών? Πήρε το φόρο από την Τουρκία. Έδωσε, όπως γράφεται, τόσα χρήματα για φόρ εντός Ελλάδος. Είμαι περίεργος να δω πώς θα πάει η ομάδα τελικά μετά από όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει από νωρίς. Συμφωνώ απόλυτα, Διονύση μου, θα μας τα πει και σε λίγο ο Κώστας.

0: Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα.
2: Γεια σας, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Όλα καλά?
2: Ναι, όλα καλά.
0: Έχουμε ψυχάλες ή όχι στον Πειραιά?
2: Όχι, δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή, για να σου πω την αλήθεια.
0: Πάντως,
2: νωρίς.
0: Πάντως δρόσησε
2: το μεσημέρι,
0: λίγο.
2: Κάποια στιγμή είχε λίγες ψυχάλες, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα. Έχουμε συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού, παρέα με τον ΕΣΕ, έχουμε μεταγραφή, center for. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Να ξεκινήσουμε από τη μεταγραφή, έτσι κι αλλιώς, γιατί φαίνεται ότι μπορεί ο Ολυμπιακός εχθές το βράδυ να διέψευσε τα μεταγραφικά σενάρια για τη θέση του center for. Όμως, τουλάχιστον από την Τουρκία η είδηση που έρχεται είναι ότι υπάρχει συμφωνία Ολυμπιακού με τον Μάριους, τον center for της Trabzonspor. Είναι ένας παίκτης 1,90, ψηλό παιδί. Εγώ νομίζω η εκτίμησή μου είναι αυτό που είπα και στη ΣΕΤΑ το μεσημέρι, ότι κατέληξε στον Αφρικανό striker της Trabzonspor, συγγνώμη, και Trabzonspor, έτσι, 28 χρονών. Είναι από το Τσάντ, γεννημένος το 2023.
0: Σε καλή ηλικία, 28 ετών.
2: Τι.
0: Σε καλή ηλικία, λέω, 28 ετών.
2: Ναι, είχε πετύχει 23 γκολ πέρσι σε όλες τις διοργανώσεις. Κατέληξε στον Μάριους γιατί οι προσπάθειες που έγιναν για τους δύο από την Ισπανία, δηλαδή για τον Ιγκλέσιας και τον Μαγιοράλ, δεν κατέληξαν εκεί που θα ήθελαν. Και κυρίως γιατί και οι δύο παίκτες, καλά για τον Ιγκλέσιας έτσι και αλλιώς ήταν δύσκολο, γιατί θέλετε και δεν τον έδινε, δεν θέλει να τον αφήσει να φύγει παρότι το συμβόλαιο τελειώνει του χρόνου, ήταν κυρίως ότι ήταν δύσκολο να έρθουν δύο παίκτες να αφήσουν το ισπανικό πρωτάθλημα και να έρθουν στο ελληνικό, γιατί και οι δύο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Οπότε σου λέει να φύγω από την Ισπανία να πάω να παίξω στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για παιχνίδια στην Ευρώπη, είτε ναι, για το Champions League είτε για το Europa League.
0: Ίσως το έβλεπαν αλλιώς.
2: Θα ήταν διαφορετικά, ναι. Αλλά τώρα να αφήσουν το ισπανικό πρωτάθλημα να έρθουν στο ελληνικό για να παίζουν με το Λεβαδιακό και τον Αστέρα Τρίπολης. Συγγνώμη κιόλας, δεν υποτιμώ τους δύο.
0: Όχι, καταλαβαίνω πώς το λες.
2: Απλά νομίζω γι' αυτό και δεν είχαμε εξέλιξη με αυτούς τους δύο, και τελικά τον Ολυμπιακό φαίνεται να καταλήγουν, ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημη τοποθέτηση από πλευράς Ολυμπιακού, να σου πω, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που μιλάμε. Απλά οι πληροφορίες έρχονται από την Τουρκία. Μιλάνε για 3 χρόνια συμβόλαιο, η μεταγραφή είναι περίπου στα 8 εκατομμύρια συν κάποια μπόνους, και ο παίκτης θα έχει ένα συμβόλαιο γύρω στα 1.200.000.
0: Άντε τώρα, έτσι, να περιγράφεις μάτς του Ολυμπιακού και να προφέρεις το επώνυμό του, γι' αυτό τον λένε όλοι Μάριος.
2: Όχι, Μάριος λέγεται, μωρέ, εντάξει, έτσι κι αλλιώς, σιγά.
0: Μουαντιλματζή, από ό,τι διαβάζω.
2: Ναι, ναι, το είδα, εντάξει. Μουαντιλματζή. Μουαντιλματζή.
0: Εντάξει, πες το και έτσι.
2: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι φαίνεται, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει την τελευταία μέρα των μεταγραφών μια ακόμα. Ένας παίκτης θα έχει δικαίωμα συμμετοχή μόνο στο πρωτάθλημα, εννοείται. Αλλά το ζητούμενο τώρα είναι τι κάνει ο Ολυμπιακός αύριο.
0: Ναι, σωστό.
2: Με την Γιαγκελόνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, και το λέω αυτό τι κάνει, γιατί εκτός του ότι η ψυχολογία δεν έχει στα καλύτερά της μετά το παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο, υπάρχουν και πολλές απουσίες. Δηλαδή δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή και ο Φορτούνης και ο Σα. Ο Φορτούνης λόγω τιμωρίας, που είχε αποβληθεί με την Αϊμέγεν στο τελευταίο παιχνίδι, και ο Σά γιατί είναι τραυματίας. Οπότε χάνει δύο επιλογές στην επίθεση ο προπονητής. Θα έχουμε σίγουρα επιστροφή για Ρεμτσουκ, σίγουρα. Okay, νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει ο προπονητής, να βασικό σεντερφόρ, μετά που έχει 2 μήνες ο Ρεμτσουκ να παίξει, έτσι, υπόψη, αλλά γι' αυτό και το χρησιμοποίησε ένα 20 λεπτό προχθές, έπαιξε και στο παιχνίδι Κυπέλλου με το Βόλο, μπήκε και στο 70 με τον Όφη, σιγά σιγά να αρχίσει να μπαίνει, γιατί θα είναι ο βασικός φόρτο Ολυμπιακού τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα τι θα γίνει με τον Μάριος, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι. τι προετοιμασία έχει κάνει και τα λοιπά. Και βέβαια υπάρχει και ο Γκουρζάλες, έτσι. Η επόμενη λύση είναι ο Ζώτα Σίλβα. Νομίζω ότι αύριο θα είναι στο βασικό σχήμα, έτσι όπως είναι τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Και υπάρχει και βέβαια και ο Κλέιτον, έτσι, ο οποίος δεν έχει παίξει καθόλου. Ο Μεντιλίμπαρ δεν υπολόγιζε, αλλά υπάρχει στο ρόστερ, παραμένει στο ρόστερ. Τώρα, αν δεν γίνει κάτι και φύγει για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έρθει καμιά πρόταση τρελή και πουληθεί. Που το βλέπω πολύ πιθανό αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μάριους.
0: Πάντως είχαμε δει το Μεντιλίμπαρ όταν ήρθε Κώστα, αν θυμάσαι, ότι υπήρχαν κάποιοι παίκτες που δεν τους υπολόγιζε ο προηγούμενος προπονητής, που είχε αλλάξει κανένα δυο ο Ολυμπιακός, αλλά κατάφερε ο Μεντιλίμπαρ μέχρι το τέλος σεζόν να πάρει από παίκτες που δεν υπολόγιζαν οι άλλοι προπονητές, τουλάχιστον ό,τι πιο πολύ μπορούσε.
2: Και για τον Κλέιτον και για τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος μάλιστα πέτυχε και το πρώτο, ένα καταπληκτικό γκολ προχθές, όπως είδα στο MLS με την ομάδα του στην πρώτη του εμφάνιση. Ήταν φανερό ότι δεν τους υπολόγιζε. Ήρθαν με δύο Βραζιλιάνοι, οι οποίοι ξαφνικά οι πέντε ξένοι έγιναν επτά και σχεδόν κάθε Κυριακή στο πρωτάθλημα τους άφηνε εκτός. Έτσι. Βέβαια τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα με τους ξένους. Οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έφυγε και ο Αντρέ Λουίς, ο Αλ Καμί είναι εκτός, αλλά και πλέον δεν θεωρείται ξένος, δεν υπολογίζεται σαν ξένος, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Όπως είπα τώρα, μίλησα λίγο για τις σκέψεις του προπονητή. Ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου παραδέχτηκε ότι έχει μια εικόνα, φαίνεται να έχει αποφασίσει για την ενδεκάδα την οποία θα παρουσιάσει. Τουλάχιστον έτσι άφησε να εννοηθεί με τις
0: δηλώσεις.
2: Ναι. Ορτέγκα θα είναι πέρα από τα goal post. Δεξιά ο Πέτερσεν, αριστερά ο Τικνιζιά, νομίζω θα ταιριάξει πιο πολύ σε αυτό το παιχνίδι, αν δεν δούμε τον Μπρούνο. Ο Κάρμο μαζί με τον Ρέτσο θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Ο Έτσε θα επιστρέψει. Νομίζω θα ξεκουραστεί ο Φρόιλερ, ο οποίος στα 34 του δεν μπορεί να παίξει κι άλλο συνεχόμενο παιχνίδι, και υπάρχει και αυτό της Κυριακής με τον Λεβαδιακό. Τουλάχιστον από την αρχή δύσκολο δεν μπορεί να ξεκινήσει. Και από εκεί και πέρα, με αυτή που σου είπα, θα επιστρέψει ο Ζέλσον δεξιά, που είχε μπει αλλαγή με τον Όφη και ήταν αρκετά δραστήριος. Ο Γιάρεμτζουκ, ο Ζώτα Σίλβα και ο Τσικίνιο πιθανότατα θα είναι η τετράδα που θα παρατάξει αύριο στο παιχνίδι ο Μανόλο. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στους Φορτούν και Σάπους είπα ότι θα απουσιάσουν, εκτός είναι και όσοι πιόνι με τον Ρόκα, οι οποίοι δεν έχουν δηλωθεί στη λίστα, βέβαια είναι τραυματικοί, είναι και τραυματίες κιόλας, και ο Κλέιτον. Άρα έτσι όπως θα υπολογίζω, περιμένοντας και την αποστολή αργότερα, γιατί τώρα γίνεται η προπόνηση, με γύρω στις 18 παίκτες έχουν απομείνει για το αυριανό μάτς. Αν θα είναι και ο Φίλης μέσα, ο Πιτσιρικάς 19, που είναι στη λίστα Β, οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Με προβλήματα ξεκινάει ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Με πολύ κόσμο στο Καραϊσκάκη, έτσι φαντάζομαι.
2: Νομίζω ότι χτες είχαν απομείνει μόνο 1.200 εισιτήρια που τα επέστρεψαν οι χορηγοί από τη μέση θέση. Να ξέρω και θα διατίθενται μέχρι λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Λογικά θα είναι γεμάτο το Καραϊσκάκη. Το θέμα είναι η ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει.
0: Ακριβώς.
2: Και να μην δούμε πάλι αυτά που είδαμε το περασμένο Σάββατο, να σε ρίξουν την ομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός περνάει δύσκολα, το ξέρουμε. Και θα πρέπει όλοι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια που πάει να γίνει. Στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής, όπως είπα, είπε ότι λίγο πολύ έχω καταλήξει την δεκάδα. Θα δούμε τι θα γίνει. Ανεξάρτητα από τι έγινε στο προηγούμενο μάτς που χάσαμε, πάντα θα κάνω το καλύτερο για την ομάδα. Είπα ακόμα ότι έχω απεριόριστη επαφή με τον Ερνέστο και τον Μεντιλίμπαρ. Με τον Μεντιλίμπαρ δεν μίλησα αφού το υπέγραψα, γιατί δεν μου φάνηκε σωστό αυτό. Ο Ερνέστο πάντως μου είχε πει πόσο ωραίο είναι να νικάς εδώ. Αυτό που εύχομαι όταν θα φύγω μετά από χρόνια, να έχω και εγώ την ίδια αγάπη και εκτίμηση από εκείνον. Γιατί για Αγγελόνια είπε ότι έχω πολύ καλή εικόνα και πραγματικά η πολωνική ομάδα φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, ειδικά στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια που έχει δώσει. πιέζει από τα εξτρέμ, από τους εξτρέμ, παίζει και πιέζει από τους εξτρέμ. Περιμένω ένα επιθετικό αντίπαλο, ξέρουμε ότι είναι επιθετική ομάδα η Αγγελόνια. Πρέπει να ανταπεξέλθουμε αμυντικά, όταν να έχουμε τις ευκαιρίες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση. Αυτά είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Είχε δίπλα του τον Έσε, νομίζω.
2: Ο Έσε, ναι, ο οποίος κυρίως ζήτησε τη συμπαράσταση του κόσμου. Η ομάδα μας έχει ανάγκη όλους, όπως είπε. Πρέπει να είναι όλοι κοντά. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές. Μακάρι όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα, αλλά βλέπουμε παιχνίδι. Αυτό θα το δούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Και θα ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με νίκη, ώστε να προχωρήσουμε και να φτάσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, φίλε, για τον Ολυμπιακό, 24 ώρες και κάτι.
0: Να θυμίσουμε τι ώρα είναι το μάτς.
2: Είναι 10 η ώρα είναι το παιχνίδι, Γερμανός είναι ο διαιτητής, ο Όσμεντ.
0: Ο φίλος του Διονύσης ρωτάει μήπως πάρει κάποιον ελεύθερο παίκτη και πότε είναι η προθεσμία για τους ελεύθερους.
2: Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, αλλά όχι, ο Ολυμπιακός πλέον κλείνει τις μεταγραφές του. Με τον Μάριος δεν θα υπάρχει.
0: Ο Φορτούνης λέει είναι κοκκινισμένος, δεν είναι τραυματίας. Δεν ξέρω, είπες τραυματίας, δεν...
2: Μα είπα, ότι είναι αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την Μέγκεν.
0: Για τους άλλους δύο είπες τραυματίας.
2: Τραυματίας είναι ο Σα, είπα.
0: Για το Σανέ, ναι.
2: Τέλος πάντων. Ο Σα είπα ότι είναι τραυματίας και ο Φορτούνης ότι έχει αποβληθεί με την Μέγκεν. Δεν είπα ότι ο Φορτούνης είναι τραυματίας.
0: Μάλιστα.
2: Μου βάζετε στο στόμα μου.
0: Όχι, όχι, ο φίλος ο Διονύσης.
2: Δεν λέω για σένα. Ναι, λέω για σένα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, φίλε.
2: Όχι, φίλε. Αυτά. Τα υπόλοιπα αύριο το βράδυ στις 10.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και πολύ περισσότερα στις 12 το βράδυ.
0: Ακριβώς. Mm. Μακάρι να κάνει να μπει με το δεξί ο Ολυμπιακός, έτσι.
2: Θα δείξει.
0: Λοιπόν, σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα.
2: Καλά, μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Για χαρά, καλό βράδυ. Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, 21 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Σήμερα στις 8 για τη Λα Λίγκα στην Ισπανία, Ράγιο Βαγεκάνο, Εσπανιόλ. Στις 9, Αλαβές Βαλένθια. Και στις 10.30, Έλτσε, Ρεάλ Μαδρίτης. Για την Championship στην Αγγλία, στις 10 παρατέταρτο δύο παιχνίδια, Middlesbrough, Millwall και Bristol City, Lincoln. Για όλα αυτά τα μας βέβαια θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Βλέπω και παιχνίδια για το... για το κύπελλο στην Αγγλία, Peterborough Barnsley, στις 9.30, στις 10 παρατέταρτο West Ham Fulham, στις 10 Ipswich Arsenal, Liverpool Tottenham και Reddick Bradford. Yeah,

πούμε στον Άρη, χθες είχαμε την ανακοίνωση του Μπρούμα για ένα συν ένα χρόνια. Η φετινή σεζόν είναι η καλύτερη της ομάδας, είπε ο παίκτης. Κοντά στην απόκτηση του Τζον Σούταρ, φαίνεται πως είναι ο Άρης. Παρόλο που φαινόταν ότι υπάρχει πρέπει να αναβαγίσει η μεταγραφή αυτή. Είναι 29 ετών, κεντρικός αμυντικός, ανήκει στη Rangers. Σκοτσέζι το λένε αυτό, ότι είναι κοντά στη συμφωνία ο Άρης με τον παίκτη. Ο παίκτης θέλει να μείνει ελεύθερος και να έρθει έτσι στη Θεσσαλονίκη και να υπογράψει στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Να πούμε, είχαμε την ανακοίνωση, σας το είπαμε και προχθές, για τον Τζόναθαν Πάντζο. Ο Άγγλος επέγραψε ως ελεύθερος για να ενισχύσει την αμυντική λειτουργία του Λεβαδιακού. Ο Πάντζο το 2017 έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής με την ΚΑΠΑ 14 της Αγγλίας, ενώ για χρόνια αγωνιζόταν στις μικρές ομάδες της Τσέλσι και πήρε σημαντικές βέβαια παραστάσεις και εμπειρίες σε πολύ υψηλό επίπεδο.

0: Πάμε και λίγο στο βόλεϊ ανδρών. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών λοιπόν επικράτησε με 3-1 σετ της Σουηδίας και έκανε ένα ακόμη, θα έλεγα, αποφασιστικό βήμα για την πρόκληση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ένα 24ωρο μετά την σπουδαία νίκη επί της πανίσχυρης Σλοβενίας, η Εθνική Ομάδα συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και είχαμε αυτή τη νίκη και επιβεβαίωσε.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
6: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
1: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

32 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφινα είναι στην οργάνωση της παραγωγής και φυσικά όλους εσάς εκεί έξω που και σήμερα δίνετε το παρόν σας με τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 ή στο 698-45-21-821. Όσοι έχετε WhatsApp μπορείτε να στείλετε. Καλησπέρα Σάκη φίλε μου, καλή συνέχεια μας λέει ο φίλος μας ο Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Γεια σου φίλε Κώστα. Να πω καλησπέρα και στην Κύπρο, στο φίλο το Θέμη, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Να πω καλησπέρα στο Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά και μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 διότι αυτή ότι δεν φωκίδα. Καλησπέρα στο Σπύρο, στην Κόρινθο, στην Δίνα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Τόλι. Στο φίλο το Μάριο στον Γκίζη, στο φίλο το Λάζαρο στον Ζωγράφο, στο φίλο το Σπύρο στην Καβάλα, στο φίλο τον Κώστα στη Λαμία. Καλησπέρα και στο Βασίλη και την Εύη στους Αγίους Αναργύρους, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο το Γιάννη που έχει βάρδια και οδηγεί αυτή την ώρα εκεί το λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας. Καλή βάρδια, καλή μου φίλε Γιάννη. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει φιλικό με τη Γιαγκελόνια το 2019, λέει ο φίλος ο Διονύσης. Αλλά άλλο το φιλικό και άλλο το επίσημο. Εννοείται, καλέ μου φίλε Διονύση. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο Ολυμπιακός αύριο, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Παρόλο τα προβλήματα, αλλαγές προπονητών, νέοι παίκτες, πιστεύω και με τη βοήθεια του κόσμου. Αρκεί να μην είναι διχασμένος, γιατί είδα σήμερα στα social γίνεται ένας πανικός για κάποιους που. Που χειροκρότησαν, που φώναξαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ, κάποιοι άλλοι που δεν το θέλουν να γίνεται αυτό. Καλό είναι όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού που θα πάνε αύριο στο γήπεδο να επικεντρωθούν στο μάτς, να βοηθήσουν την ομάδα τους να πάρουν την νίκη.

0: 35 λεπτά μετά τις 7. Συντονισμένοι πάντα σωστά. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό απόγευμα.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Από ό,τι ακούω είσαι έξω, ε?
2: Είμαι έξω στη φανταστική κίνηση της Αθήνας.
0: Α, ωραία. Καλοπερνάς δηλαδή.
2: Ναι, ναι, τέλεια.
0: Απλά θα πρέπει να κλείσεις λίγο παράθυρα και να μην έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο.
2: Ναι, όλα είμαστε σε εσωτερικό χώρο εδώ, πλέον αυτοκίνητα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί μας έβαλες μουσικούλα? Μας έχει βάλει μουσικούλα ο Γιώργος, κάτι έχει πατηθεί φαντάζομαι. Τώρα μας ακούς. Ναι, μας έβαλες και μουσικούλα.
2: Είναι ο δαίμον του δαχυδρετού, του πιεστηρίου. Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, όχι, δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, γίνοντα αυτά. Λοιπόν, να πούμε στους φίλους ότι σήμερα ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά. Για το κύπελο είναι το μάτς αυτό. Μετά το 4 στα 4 έχει κάνει στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει νίκη και στην πρεμιέρα κοντά στην νίκη Βόλου. Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει αυτό το σερί. Να πούμε ότι ανακοίνωσε την αποστολή. Μέσα είναι ο Σαλάχ Αντίν, ο οποίος έχει κάνει και προπόνηση, στην ουσία μια μισή προπόνηση έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει το ενδεχόμενο, θα πω εγώ, να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Εκτός είναι Λιβάη Γκαρσία, Φαντρόκελεν και Λουζά, αλλά και ο Ταμπόρδα, ο οποίος να πούμε ότι θα μείνει έξω για 20 ημέρες ύστερα από τον τραυματισμό του. Στην αποστολή είναι Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ, Ντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράη. Παρένθεση, εγώ περίμενα να τον ξεκουράσει. Θα δούμε αν θα το ξεκινήσει. Πάλμεν Μπράουν, Λάβδα, Καμαρά, Κοντούρη, Μπινιάρη, Κάγκουα, Ουναή, Γιάγκουση, Πελίστρια, Αντίνο, Τετέι, Ντέσσερ, Σεραστόντερ και Νεμπή. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με την Κηφισιά. Λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε αύριο? Εγώ πιστεύω θα έχει κάποιες αλλαγές. Θα κάνει κάποιες αλλαγές, φαντάζομαι, ο προπονητής στο αυριανό μάτς.
2: Εντάξει, σίγουρα Σάκη, πιστεύω και εγώ ότι θα έχει κάποιες αλλαγές. Από την άλλη, εμένα με ικανοποιεί το γεγονός ότι βλέπω ότι υπολογίζει το μάτς και είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα τέσσερα παιχνίδια κυπέλλου ο Παναθηναϊκός πρέπει να μαζέψει όσο μπορεί περισσότερους βαθμούς
0: και με πολλά
2: και
0: γκολ.
2: Και με περισσότερα γκολ, ναι. Αλλά το φασικότερο είναι η νίκη, γιατί αν κάνεις τέσσερις νίκες έστω και με ένα μηδέν, θα είσαι πρώτος. Θα είσαι μέσα στην τετράδα, εννοώ. Εντάξει.
0: Ναι. Ναι, και αν έχει βρει σκορ, φίλε, θα είναι χρήσιμο για τη συνέχεια το θεσμό, όπως είπαμε.
2: Βέβαια. Αλλά επειδή μιλάμε για την Κηφισιά και είδαμε ότι είναι πολύ αξιόμαχο σύνολο του Σεμπαστιάνου.
0: Καλή και επικίνδυνη ομάδα.
2: Ναι, προέχει η νίκη. Εντάξει, στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι το φαβορί και γιατί βρίσκεται σε καλή κατάσταση και πιστεύω ότι θα μπει συγκεντρωμένος. Τώρα θα τα δούμε στο γήπεδο. Πιστεύω ότι και όσοι πάρουν ευκαιρία να παίξουν πλέον. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Νομίζω ότι πλέον το θεωρούν ευκαιρία των αγωνιστών για να πάρουν χρόνο περισσότερο και παρά αγκαρία όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ακριβώς. Εδώ για ένα φίλο που ρωτάει, δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού για αυτούς που είναι έξω, ούτε ο Λιβάη Γκαρσία, ούτε ο Λούζα είναι τραυματίας, καμία σχέση με αυτό. Καλό μου φίλο, ο Ταμπόρδα είναι τραυματίας και είναι έξω και έχει επιστρέψει ο Τσιριβέγια. Και ξεκινάει και αυτός, λογικά τον Τζιριβέγια θα τον δούμε μετά, όπως και τον Ταμπόρδα, μετά την διακοπή. Τώρα, η παρουσία του Εντίν δίνει μια επιπλέον λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που ο Γιώργος Κυριακόπουλος, φίλε, έχει πάρει όλα τα μάτς από την αρχή της σεζόν και εντός και εκτός Ελλάδας. Γι' αυτό νομίζω ότι θα προχωρήσει αρκετές αλλαγές στο μάτς με την Κηφισιά, να μπουν και πιο φρέσκοι ποδοσφαιριστές, να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχει δώσει ή έχει δώσει μικρό χρόνο συμμετοχής και να γίνει μια διαχείριση εν ώψη της συνέχειας, τουλάχιστον μέχρι και την διακοπή του πρωταθλήματος. Βέβαια στη διακοπή το λέγαμε και νωρίτερα, φίλε, με τους συναδέλφους ρεπόρτερς εδώ, επειδή φεύγουν πολλοί διεθνείς, όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, δεν μπορείς να κάνεις δουλειά που θα ήθελες να κάνεις μάλλον.
2: Κοίτα, οι πιο μεγάλες ομάδες θα έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αυτοί έχουν τις περισσότερες διεθνείς. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, ισχύουν για όλους. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός Σάκη τώρα έχει αυτά τα δύο παιχνίδια, το ένα του κυπέλλου που είναι πολύ σημαντικό αύριο, αλλά και αυτό της Κυριακής που βλέπουμε να κλιμακώνεται και μια σε εισαγωγικά ένταση, να πω, από την πλευρά της Καλαμάτας, και υπάρχουν και ψήθυροι και ότι στο γήπεδο δεν θα είναι αμυγός και φίλοι μόνο της Καλαμάτας, καταλαβαίνεις όλα τι εννοώ.
0: Κοίτα, να πούμε, συγγνώμη, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί πολλοί και μηνύματα είχα σήμερα και τώρα στην εκπομπή. Δεν είναι θέμα της Καλαμάτας. Μάθαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συμφωνία με το Δήμο, γιατί το γήπεδο εκεί ανήκει στο Δήμο. Οπότε υπάρχει συμφωνία να μην δίνει στους μεγάλους φιλοξενούμενους.
2: Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Όχι, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Το ξέρω, απλά το ξεκαθαρίζω, γιατί δεν θα είναι φίλοι του Παναθηναϊκού οργανωμένοι, εννοώ. Έτσι, γι' αυτό το λέω. Ναι, οπότε δεν είναι θέμα της Καλαμάτας.
2: Να μην είναι και από άλλη ομάδα οργανωμένη στο γήπεδο, αυτό εννοεί ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εγώ κατάλαβα. Απλά εγώ για τους φίλους εδώ που ρωτάνε, γιατί να μην έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός εκεί που είναι και στην Αθήνα.
2: Αλλά πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, και τώρα προέχει αυτό στο κύπελο και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι σοβαρός και να το κερδίσει. Εντάξει, θα δούμε, Σάκη, θα δούμε. Εγώ περιμένω, σου λέω, θεωρώ πολύ σημαντικό ποιος παίρνει πλέον ευκαιρία στο Παναθηναϊκό. Είναι κάτι που τόνισε και ο Νίστρομ στις δηλώσεις, ότι όποιος αναγωνίζεται φέτος καλά, δεν τα δίνει όλα και δεν έχει την ομάδα πάνω από όλους και για όλα, δεν θα αγωνίζεται στο Παναθηναϊκό. Οπότε θεωρώ, περιμένω πολλά και από όσους αναγωνιστούν και πάρουν ευκαιρία αύριο.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες.
2: Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, δεν ξέρω αν έχει κάτι.
0: Όχι, παίζουμε, έχουμε χρόνο, παίζουμε.
2: Κοίταξε να δεις, θα πρέπει κάποια στιγμή, Σάκη, ο Παναθηναϊκός, επειδή κάποιοι άνθρωποι διαβάλλουν ή δεν μπορούν να διαβληθεί το όνομα του Παναθηναϊκού, έτσι, αλλά και το μεγαλείο του και η ιστορία του, αλλά επειδή αναφέρονται έτσι με πολύ ευκολία κάποια πράγματα τα οποία προσβάλλουν την ιστορία του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή, θεωρώ, επίσημα η διοίκησή του θα πρέπει να προβεί σε μηνύσεις σε όσους απροκάλυπτα κάνουν δυσφήμιση, ανυπόστατη και ανιστόρητη εις βάθος του συλλόγου. Και νομίζω όλοι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και να τονίσω ότι ο Παναθηναϊκός, ανέκαθεν και ιστορικά, έχει αίμα αθλητών του στην πρώτη γραμμή του μετώπου, το 40, και πρωτοστάτησε και τον στον αντιστασιακό αγώνα και στον αντιδιδακτορικό αγώνα, με στοιχεία και ονόματα, έχουν γραφτεί βιβλία, υπάρχουν πολύ μεγάλες προσωπικότητες που κόσμησαν το σύλλογο αυτό και τίμησαν και την ιστορία του Τριφυλίου, αλλά και την ιστορία της δημοκρατίας στον τόπο μας. Αυτά.
0: Μάλιστα, να πω και κάτι άλλο που μου το θύμισε στην αρχή της εκπομπής, για την πολυφωνία στο σκοράρισμα που έχει ο Παναθηναϊκός φέτος. Έχει 23 γκολ σε 11 παιχνίδια. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι αριθμοί. Λοιπόν, ένας διαφορετικός Παναθηναϊκός που, αν θυμάσαι, τις προηγούμενες χρονιές προσπαθούσε να πετύχει γκολ με το σταγονόμετρο. Λοιπόν,
2: μα νομίζω ότι έχει 10 γκολ, 11 στο πρωτάθλημα, και πέρυσι είχε 10 γκολ στην 10η αγωνιστική.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για αυτή την πολυφωνία που σας μίλησα, δεν εξαρτάται μόνο από τους επιθετικούς, δηλαδή από το center for η ομάδα. Δηλαδή, έχουμε δει ένα σκοράρι ο Τετέι, ο Ντέσσερς, ο Ταμπόρδα, ο Ραστόντερ, ο Γιάγκουσης, ο Κάγκουα, ο Ουναΐ, ο Αντίνο, ο Λιβάη Γκαρσία ή και ο Καλάμπρη ακόμα. Δηλαδή, παίρνει γκολ και από άλλους παίκτες, και αυτό είναι που σου κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, έχει πετύχει 23 γκολ στα πρώτα 11 επίσημα παιχνίδια τη σεζόν, στην ουσία 2,09 γκολ ανά αγώνα. 11 γκολ στα 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και 11 γκολ, όπως είπες, σε 4 αγωνιστικές, και έχει μαζί με την ΑΕΚ την καλύτερη επίθεση της Super League.
2: Λοιπόν,
0: 4 γκολ έχουν, συγγνώμη να το ολοκληρώσω. Ο Ανδρέας Τετέι, ο Ντέσσερς, ο Ταμπόρδα έχουν 4 γκολ. Που ο Ταμπόρδα σκοράρει συνεχόμενα στα τελευταία παιχνίδια. Ο Ραστόντερ, ο Γιάκουσης με 2. Ένα έχουν Αντίνο Γκαρσία, Κάγκουα, Ουναΐ και Καλάμπρια. Λοιπόν, αυτή η πολυφωνία πιστεύω, αν συνεχιστεί, θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και ίσως είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του προπονητή του Νίστρουπ για τον φετινό Παναθηναϊκό. Και μην ξεχνάμε ότι αν κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν πάει καλά ένας παίκτης, κοιτάζει τον πάγκο προπονητής και έχει να τον αντικαταστήσει με έναν ακόμη ποιοτικό παίκτη. Δηλαδή, φέτος έχει πολλές και ποιοτικές εναλλακτικές λύσεις ο Παναθηναϊκός, κάτι που έλειπε και τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι, μα Σάκη, είναι φτιαγμένος και δομημένος έτσι ο φετινός Παναθηναϊκός, που ξέρουν πάλι όλοι οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή ξεκινάει τον τερματοφύλακα που μπορεί να παίξει να είναι τα λίμπερο.
0: Ακριβώς.
2: Και νομίζω ότι ο πιο άτεχνος, να το πούμε έτσι, με κάθε σεβασμό στο παίκτη, είναι ο Βαν Μπρόκελεν, ο ένα στόπερ. Νομίζω ότι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους που υπάρχουν στο ρόστερ, δηλαδή ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι η Τσιριβέγια είναι ο τελευταίος παίκτης που λογίζεται, ειδικά στο κέντρο αυτή τη στιγμή με την πολυφωνία που υπάρχει, είναι ο πρώην αρχηγός της ΝΑΤ και ένας παίκτης Ισπανός που σε πολλές άλλες ομάδες θα ήταν

0: Είμαι δυνατός. Νομίζω ότι μπορώ να φέρω όλα αυτά τα πράγματα στην ομάδα. Μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και θα βοηθήσω πολύ την ομάδα. Ο προσωπικός μου στόχος για αυτή τη σεζόν είναι να κάνω μια υπέροχη σεζόν. Θέλω να είμαι σημαντικός για την ομάδα. Θέλω να βοηθήσω πολύ. Και οι στόχοι της ομάδας είναι ότι πρέπει να πάρουμε και να γίνουμε πρωταθλητές. Πρέπει να κερδίσουμε το κύπελο και να πάμε μακριά στην Ευρώπη. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Φυσικά η Αθήνα, ο Ουναΐ, ο Λούζα, ο Λουζά μάλλον που είπε ο ίδιος να τον λέμε, και τα δύο παιδιά από την Ολλανδία είναι πολύ, είναι αυτοί που, που είναι μέρος της επιλογής μου και θα με βοηθήσουν να προσαρμοστώ γρήγορα. Θα με βοηθήσουν και μέσα στους αγώνες. Μιλώ μαζί τους και μιλάμε και την ίδια γλώσσα και φυσικά θα με βοηθήσουν. Είναι πολύ καλά παιδιά, μάλιστα, και κλείνει. Οπότε είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που ήρθα. Ανυπομονώ να γνωρίσω παδούς και χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας για αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, πάμε, λέει ο Σαλαχεντίν.
1: Εντάξει, ο Μαροκινός έχει έρθει σαν και έχει το potential που λένε μορφωμένη, έχει την προοπτική να βάλει δύσκολα στον Κυριακόπουλο και ίσως υπό προϋποθέσεις να κάτι σημαίνει είναι αυτός ο βασικός. Έτσι. Αυτό είναι πολύ καλό για την ομάδα, βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που δεν υπάρχει βασικός αναπληρωματικός. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση να μπορούν να αναπληρώσουν οποιαδήποτε απώλεια, κενό ή τον αριθμό των αγώνων. Αυτό που βλέπω θα γίνει ότι ο Παναθηναϊκός κρατάει μια σοβαρότητα και μια ταπεινότητα, γιατί ξέρεις, ο κόσμος ενθουσιάστηκε απότομα με μεγάλη επιτάχυνση, να το πω έτσι. Και θα πρέπει να έχει την μπάλα χαμηλά, γιατί θα έρθουν και τα στραβά αποτελέσματα, θα έρθουν και οι κακές εμφανίσεις κάποια στιγμή. Έτσι, αλλά δείχνει και με τον τρόπο που δουλεύει ότι πραγματικά φέτος έχει έρθει η χρονιά που αν μη τι άλλο θα κάνει πρωταθλητισμό και πάλι, και περιμένουμε να καρποφορήσει αυτή τη φορά για να έχει έρθει ο τέλος.
0: Και αυτό
1: που... είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι πολύ νωρίς.
0: Πολύ νωρίς, ναι. Αυτό που είπα νωρίτερα, το είπα και χθες στην εκπομπή και επιβεβαιώνεται με επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Καλαμάτα πριν από λίγα λεπτά, που γνωστοποιεί ότι τόσο οι φίλοι του Παναθηναϊκού όσο και της ΑΕΛ δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στο γήπεδο της Νεάπολης ως φιλοξενούμενοι. Λέει πως το γήπεδο δικό της της παραλίας πραγματοποιούνται εργασίες και γι' αυτό θα αγωνίζεται στη Νεάπολη μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες. Ξεκαθάρισε πως στόχος είναι οι φιλαθλών των ομάδων να βρίσκονται στα γήπεδα. Όμως, λέει, λόγω συμβατικής υποχρέωσης αναγκάζεται να διατηρήσει αυτή τη στάση παρά την επιθυμία της να υπάρχει παρουσία οπαδών και από τις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα λέει ότι μισό λεπτό, δεν είναι μεγάλη να μην τα διαβάσω όλα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, λέει, ενημερώσαμε στη σύσκεψη τόσο την ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και την ΠΑΕ ΑΕΛ. Είμαστε υποχρεωμένοι να μην διαθέσουμε κερκίδα για τους φιλοξενούμενους. Δεν είναι δική μας επιλογή να συμβαίνει διαφορετικά. Στη σύμβαση που έχει υπογράψει η ΠΑΕ Καλαμάτας με το Δήμο Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι, προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι λειτουργίας του γηπέδου, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε στο ακέραιο τη συγκεκριμένη σύμβαση συμβατική δέσμευση. Οπότε επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε από χθες κιόλας εδώ στην εκπομπή μας.
1: Και
0: αυτό
1: και το καλά κάνει η Καλαμάτα, και η Καλαμάτα είναι και μια πολύ έτσι, συμπαθητική ομάδα. Δεν έχουν βέβαια, δεν έχουν παραλείψει ποτέ οι ιδιοκτήτες της Καλαμάτας να εκφράσουν τη συμπάθειά τους και την οπαδική τους προτίμηση στην ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Καλά, αυτό και γίνεται. Θα σου πει και κάποιος άλλος τώρα, ότι εγώ θα γίνω δικηγόρος του Διαβόλου και ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς δεν έχει
1: βέβαια.
0: Αυτά γίνονται, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Βέβαια. Απλά και έχουν εκφράσει και δημόσια τις ευχαριστίες τους για τη βοήθεια που είχαν στην Β' Εθνική για να ανέβουν στην Α' Εθνική. Τόσο στον πρόεδρο όσο και στον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού.
0: Ναι, είναι γεγονότα αυτά που λέω. Ναι, είναι γεγονότα, ξαναλέω, να προλάβω μερικούς.
1: Ναι, εννοείται. Η Καλαμάτα θα κάνει τη δουλειά της, Άγγι, και θα προσπαθήσει και καλή και σε συσπήρωση τον κόσμο.
0: Ναι, είναι μια καλή ομάδα και θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός την επόμενη αγωνιστική.
1: Και καλά κάνει. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει έτοιμος, υποψιασμένος και να μην δώσει δικαιώματα. Είναι ξεκάθαρα το πράγμα.
0: Ακριβώς. Έχεις να πεις δύο λόγια για μπάσκετ και να σε αφήσω.
1: Στο μπάσκετ είπαμε να βγουν 2-3 ιερείς μοναχούς από το Άγιο Όρος να κάνουν ένα ευχέλιο καλό. Καθεντερίτιδες, θαυματισμοί, δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί.
0: Ναι, να πούμε ότι.
1: Αρχίσει η χρονιά, κάνουν έτσι.
0: Ναι, θα γίνει αγιασμός. Λοιπόν, υπήρξε μια μικρή τροποποίηση να ενημερώσουμε τους φίλους του Παναθηναϊκού για τους αγώνες της Παρασκευής, για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει στο Telecom Center Athens. Το μάτς με τον ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν θα αρχίσει στις 5.30 αντί για τις 6 και αυτή του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ στις 9 και 4 αντί για τις 9. Όλο το τουρνά, να πούμε στους φίλους, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky και σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος αγιασμός της ομάδας, αλλά και σε όλους τους χώρους.

0: του γηπέδου, παρουσία των αθλητών και γενικά του συνόλου του επιτελείου της ομάδας από τον Πάτερ Δημήτριο Φωκιανό. Και όπως λέει και ο Γιώργος Τσαμπάς, με τόσες αναποδιές στην προετοιμασία, από τραυματισμούς μέχρι και γαστεντερίτιδα, ήταν αναγκαίο. Το μόνο που δεν έχει βγει, τραυματισμούς είχαμε, γαστεντερίτιδες είχαμε, μόνο δεν έχει μείνει έγκυος κάποιος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όλα τα
1: έχει. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Παναθηναϊκός κρυφό κοιτάζει και για μια μεταγραφή στη θέση του σέντερ, κοιτάζει κάποιες περιπτώσεις.
0: Για να δούμε.
1: Εντάξει, θα τα δούμε. Ξέρουν, έχουν γνώση οι φύλακες. Υπάρχει ο Ζέλικο, οπότε ό,τι αποφασίσει.
0: Οπότε μην είναι ήσυχος εκεί στην κίνηση, εσύ φίλε. Και ας το Ζέλικο να κάνει τη δουλειά του. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Καλή συνέχεια στις φίλες και στους φίλους που μας άκουσαν.
0: Θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Καλή συνέχεια, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 53 λεπτά, φίλες και φίλοι, μετά τις 7. Ή αν θέλετε, 7 λεπτά πριν από τις 8. I watched the sky turn dim and cold, the air grew thin, the silence. Σιγά σιγά πάμε για φινάλε και για το δεύτερο μέρος εκπομπής.

Στην επόμενη ώρα θα ακούσουμε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και θα σας πω πώς θα είναι η νέα δομή του Nations Link, που θα έχει μια μεταβατική περίοδο τη σεζόν 26-27. Αυτό το αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη σύσκεψη της Θεσσαλονίκης, εκεί που είναι και ο Μάνος Αραμόπουλος, και αποφασίστηκε λοιπόν το νέο φορμάτ της διοργάνωσης. Λοιπόν, μουσικούλα, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Εσείς μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69-454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Ανάλυενα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
8: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
9: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας η Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες στου

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Engie Radio παρουσιάζει την εκπομπή StarTech. Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ στη μεγαλύτερη εκπομπή τεχνολογίας. Με αποκλειστικές παρουσιάσεις συσκευών, smartphone, tablets, τεχνολογικά νέα σε ρυθμούς Synthwave. StarTech. Κάθε Παρασκευή 10 η ώρα.

0: Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.
1: About a little last EP.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Στις Σκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην ωραιότατη μας εκπομπή με πολύ κέφι και όρεξη και απόψε, για να παρακολουθήσουμε τις νέες κυκλοφορίες, για να θυμηθούμε παλιά και αγαπημένα. Όλα αυτά εδώ, όπως κάθε βράδυ, κάθε μέρα από Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 1. Το live που ακούσαμε θα κυκλοφορήσει στην ολότητά του σε 37 ημέρες. Scott Weiland live.

Για την ακρίβεια είναι η Σκοτσέζη η The Yummy Fur και το Plastic Cowboy που φιγουράρει πρώτο-πρώτο, αν μπει κανείς στο Spotify των συγκεκριμένων, με τα περισσότερα streaming σε ένα σύγχρονο συγκρότημα της indie post-punk σκηνής, και κάπως έτσι ακούγονται και οι επόμενοι που θα ακούσουμε, λίγο πιο πειραματικοί. Και το όνομα από μόνο του, Formal Speedwear. Για δώστε βάση. Καινούργια κυκλοφορία αυτή.

Λοιπόν, όσο ιδιαίτερος είναι ο ήχος των formal speedwear, τόσο αλλοπρόσαλλο και ιδιαίτερο είναι και η ορθογραφία του πώς γράφεται αυτό το όνομα του συγκροτήματος. Και είναι καινούριος δίσκος, όχι μόνο καινούριος, είναι ο πρώτος τους δίσκος. Με αυτόν συστήνεται η παρέα αυτή από το Ηνωμένο Βασίλειο με τίτλο Punch Card. Και είναι πραγματικά μια πειραματική indie pop rock. Πώς να το περιγράψεις ακριβώς τώρα αυτό το άκουσμα. Πολύ ενδιαφέρον, πολλά πραγματάκια να συμβαίνουν εκεί μέσα, ενέργεια και νιάτα. Και το κομμάτι Who Needs Spainball. Αυτό ήταν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα, για όσους συντονίζεστε πρώτη φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τρόποι επικοινωνίας μαζί μου μέσω Viber 698-98-60-147 και το email μας studio@ngradio.gr. Ακούστε τώρα μια διασκευή.

άκρος κινηματογραφική και ατμοσφαιρική η Wall of Voodoo. Καταγωγή Los Angeles, Καλιφόρνια. Αρχές δεκαετίας 80. Πιάνουν με 4 δίσκους όλη τη δεκαετία και μετά stop.

Μια πολύ καλή γνωριμία με τους The Wall of Voodoo είναι η κυκλοφορία του δίσκου με τίτλο The Index Masters. Σε αυτό ήμασταν τώρα και εκεί μέσα υπάρχει, είναι μια συλλογή με κυκλοφορίες τους από το 79 μέχρι και το 80, δηλαδή πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν τους δίσκους τους, στούντιο δίσκους τους. Πολύ ενδιαφέρον, και το Ring of Fire είναι το εγχείρημα αυτό που βρίσκεται μέσα σε αυτή τη δουλειά. Φοβερή, πολύ, πολύ ατμοσφαιρική, πολύ στο New Wave των τελών της δεκαετίας του 70 και της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, πολλά ακουμπάνε σε αυτόν τον ήχο, Αμερικανοί ξαναλέω, και για να σας πω την αλήθεια, το συγκεκριμένο κομμάτι το άκουσα από σειρά, από το επεισόδιο μιας σειράς που δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ, το περιβάλλον σας, οι φίλοι σας, η οικογένειά σας, μέσα στο σπίτι σας να βλέπουν άλλοι κάποια σειρά που να μην σας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά να έχει καλή μουσική και να καραδοκείς κάπου παραδίπλα, ακούγοντας που και που και πατώντας ένα σάζαμ για να δεις τι γίνεται, τι είναι αυτό. Κάπως έτσι, φίλοι. Και συνεχίζουμε με 2026. Όχι, τι 2026. Το πρώτο τραγούδι παραγγελιά για το 2026. Αυτό πρέπει να πω. Ναι.

Crimson του 2003 και είναι ο τελευταίος τους δίσκος κιόλας. Και να σας πω την αλήθεια, αν ό,τι γράφανε το 69 τη γραφότανε τότε, αυτό τον ήχο θα είχαν τα κομμάτια αυτά του πρώτου δίσκου. Αυτό το βαρύ ήχο, ναι. Γιατί συνθετικά έτσι είναι η δυναμική των King Crimson.

Και το Happy With What You Have. Άτσε να δεις τώρα τι τίτλος είναι αυτός. Happy With What You Have to be Happy With. Αυτό. 2003 με τον Robert Fripp εδώ στην παρέα κανονικά. Και τον Adrian Belew. Μου γράφει εδώ ένας φίλος μου ο Panther. King Crimson μόνο με Greg Lake. Μιλάμε τώρα για πόσες δεκαετίες μετά από την πρώτη τους δουλειά. 4 δεκαετίες, 40 χρόνια. Που είναι φοβερό που έχουν αυτό τον ήχο. Αλήθεια πιστεύω και πάντα το πίστευα καθώς τους άκουγα από τον πρώτο τους δίσκο, ότι αυτός είναι ο ήχος, αυτή είναι η δυναμική που έχουν τα κομμάτια τους και το παίξιμό τους. Και έρχονται μετά από τόσο καιρό να ακουστούν με τον σκληρό και δυνατό και βεβαίως πολύ επιβλητικό ήχο που μόλις ακούσαμε μέσα από αυτό το The Power to Believe. Έτσι λέγεται ο τελευταίος τους δίσκος που κυκλοφορεί το 2003. Ιστορικές μπάντες δηλαδή, με λίγα λόγια, και απίθανες να μην είναι οι συνθέσεις με τα χρόνια, μετά από τόσα χρόνια. Δεν έχει σημασία, παρακολουθείς πάντα με πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτό. Νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις δεν σηκώνει και δεύτερη κουβέντα. Απλά παρακολουθείς και μαθαίνεις. Στον αέρα είμαστε. Διαδικτυακά μέσα από το ngradio.gr. Ραδιοφωνικά μέσα από τους σταθμούς, τους ραδιοφωνικούς που αναμεταδίδουν. Live και στο TikTok. Από το κανάλι του NG Radio. Την καλησπέρα μου σε όλους. Και αυτή εδώ είναι η τελευταία δουλειά, η καινούργια δουλειά, η ωραία συνεργασία των Steve Hackett και Steve Rothery. The Roaring Waves ακούσαμε και χθες, συνεχίζουμε και σήμερα. Pacific Coast Highway το κομμάτι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Δηλαδή τι εννοεί ο Steve Hackett όταν λέει ότι δεν είναι ένας δίσκος όπως συνήθως κάνουν δύο φτασμένοι προφανώς κιθαρίστες μαζί. Εννοεί ότι έχουν δώσει όλη τους την αγάπη και την προσοχή στην σύνθεση αυτή καθεαυτή. Όχι στα... Δεν είναι ένας βιρτουόζικος δίσκος, είναι ένας μουσικός δίσκος. Και όπως έλεγε και ο Steve Roderick, που το διαβάσαμε χθες, ένας πίνακας ζωγραφικής και μία... σαν μια ταινία μικρού μήκους. 7 ορχιστρικά κομμάτια στο The Roaring Waves. Όλο το άλμπουμ βασικά είναι πολύ απολαυστικό να το ακούσεις όλο τον δίσκο από την αρχή μέχρι το τέλος, και απομονωμένα δηλαδή τα κομμάτια, αλλά και όλο μαζί. Μια πολύ ωραία ροή και μια πραγματικά σαν ταινία. Αυτό που είπα πριν, αυτό που σου κάνει να αισθάνεσαι την ώρα που ακούς τη μουσική, με εικόνες, πολλές εικόνες και συναισθήματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το Pacific Coast Highway, από τα πιο up κομμάτια του δίσκου, από δύο πραγματικά φοβερούς μουσικούς. Και έχω και άλλο καινούριο κομμάτι, το οποίο θα βρίσκεται στον επερχόμενο δίσκο, καινούριο δίσκο του Richard Thompson. Για τους παλιούς καλούς, ο Richard Thompson είναι μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα της folk rock σκηνής από τη δεκαετία του 60, με Fairport Convention και τα λοιπά, με πολύ χαρακτηριστική φωνή, πάρα πολύ ωραίος κιθαρίστας και πολύ ωραίος τραγουδοποιός. Και είναι ακάθεκτος, δηλαδή πρέπει να φτάνει, ειλικρινά νομίζω ο Richard Thompson πρέπει να φτάνει τα 90. Α, όχι, το παράκανα, εντάξει, είναι σχεδόν 80. Νομίζω ήταν πιο παλιός, αλλά τέλος πάντων είναι απίστευτα δημιουργικός και έρχεται με καινούριο δίσκο και μας έχει δώσει μόλις ένα κομμάτι, το Cocaine Walking, Booze Talking, και είναι αυτό.

Locked Away που με τόλμη μιλάει για την σύγχρονη εποχή όπου υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη και η οποία λέει ο στίχος ότι κλέβω εγώ από σένα και δημιουργώ μετά εγώ, ή λέει δεν χρειάζεσαι κανέναν, μένεις μόνος σου μακριά από την επαφή με τους φίλους, τους συγγενείς σου, τη ζωή απ' έξω και είμαι εγώ και είσαι απόλυτα με έχεις απόλυτη ανάγκη. Αυτά γράφει ο στίχος του Gap Zito και του κομματιού Locked Away. Στο μεταξύ περίπτωση αυτού του Σουηδού που γράφει έτσι ωραία ωραία στα αγγλικά και επικοινωνεί τις σκέψεις του, δεν έχει κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη δουλειά ακόμα. Αυτό είναι ένα single του 26 και θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό ολοκληρωμένη δουλειά. Στο μεταξύ, και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μια παρόμοια περίπτωση, δηλαδή μια ωραιότατη μπάντα που φέρνει έναν old school ήχο που ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη δουλειά, αλλά μας δίνει από το 2024, μας δίνει singles και έχει ανακοινώσει ότι θα βγει καινούργια δουλειά. Θα σας πάω στο EP που κυκλοφόρησαν πίσω στο 2024. Το συγκρότημα λέγεται Bust. Ο ήχος τους είναι αυτός με τις αναφορές στην post-punk σκηνή της δεκαετίας του 80, αλλά έτσι με μία και με μία γκώθικ αισθητική μέσα, με λίγο θλίψη μάλλον μέσα. Bust, και το κομμάτι λέγεται Wild Horses.

Πολύ ωραίος κιθαρίστας εδώ στην παρέα των Bust. Wild Horses, γενικά το EP αυτό με τίτλο Dirty White Lies είναι ένα άλμπουμ που πραγματεύεται, όπως διαβάζω εδώ στο Bandcamp τους, μάλλον εξερευνά θέματα που αφορούν την απεικόνιση του τοξικού έρωτα και των καταχρηστικών σχέσεων, το να αναγνωρίζεις πότε βρίσκεσαι σε μια τέτοια σχέση, αλλά και την ικανότητα να αναγνωρίζεις πότε εσύ ο ίδιος γίνεσαι τοξικός. Έτσι γράφουν για το EP αυτό. Μουσικά τώρα

έναν μήνα. Λοιπόν, Fontaine's DC, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται εδώ. Έχουν δώσει σε κυκλοφορία το κομμάτι Mariana. Dopamine Chamber θα λέγεται ο δίσκος. Και πάμε να ακούσουμε την Mariana.

Οι Fontaines DC που αγαπούν να εξελίσσονται, που αγαπούν να, να εξελίσσουν τον ήχο τους, δεν έχουν και κανένα δισταγμό γι' αυτό, αλήθεια. Είναι και οι ίδιοι αυτοσαρκάζονται ή έχουν χιούμορ λέγοντας ότι... Θυμάμαι όταν είχε βγει ο πρώτος τους δίσκος, είπανε ότι ποτέ δεν πρόκειται να ξανακάνουμε κάτι τέτοιο σαν αυτό το πρώτο δίσκο, ο οποίος ήταν άψογος από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε ο επόμενος τους δίσκος ονομάστηκε A Hero's Death και εννοούσαν ότι πάει ο ήρωας πέθανε, δηλαδή το πρώτο μας άλμπουμ, το πολύ τέλειο, το καταπληκτικό που έκανε το μπαμ, που όλοι τρελαθήκανε, τέλος, αυτό ήτανε. Δεν θα ξανάρθει αυτό, οπότε πάμε σε κάτι νέο. Λοιπόν, και λέει για το κύριος θέμα γύρω από τον νέο τους δίσκο που θα ονομάζεται Dopamine Chamber, είναι λέει η απόδραση από την πραγματικότητα, κεντρική ιδέα και στο

single Marianne, αλλά και στο άλμπουμ ολόκληρο. Περιέγραψε λοιπόν ο μπασίστας των Fontaines DC το άλμπουμ του συγκροτήματος αυτό ως μια ακολουθία σχέσεων με τον τόπο. Λέει, το ντεμπούτο τους, το Dogrel, συνδέεται με την πατρίδα του στο Δουβλίνο, ενώ τα επόμενα άλμπουμ όπως το A Hero's Death ή το Skin Tifia και το Romance παρουσιάζουν μια συνεχώς μεταβαλλόμενη προσέγγιση της έννοιας του τόπου. Μάλιστα, το single Marianne είναι, λέει, στο ίδιο το άλμπουμ και που είναι στο, θα είναι στο ίδιο το άλμπουμ, θέτει το ερώτημα προς πού μπορεί κανείς να διαφύγει όταν η ίδια η πράξη της διαφυγής γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Αυτά. Και το πρώτο μέρος της εκπομπής κλείνει με ιαπωνέζικο συγκρότημα, project για την ακρίβεια, που έπεσε στην αντίληψή μας και στα αυτιά μας. Δημιουργία του 2026 είναι αυτή εδώ, για να δω σωστά. Και το project λέγεται Sincerely Yours, Sergei. Για πάμε.

Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

πρωτοθαυμάσεις αυτό το πράγμα που μόλις ακούσαμε. Και ο δίσκος είναι ανελέητος. Έχει τέτοιες στιγμές συνέχεια. Μια πάρα πολύ ωραία πραγματικά δουλειά από έναν φωτιά, δίσκο φωτιά, πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένο. Συγγνώμη, είναι και θέμα της ίδιας της θεματικής του δίσκου, που ακολουθεί την πραγματική ιστορία της ηρωίδας του, η οποία τέλος πάντων είναι θλιβερή ιστορία, την έχω πει αρκετές φορές στον αέρα, ας μην επανέλθω καλύτερα, είναι και ευαίσθητες μέρες αυτό τον καιρό. Πάντως μουσικά εδώ έχουμε σπουδαίους μουσικούς, ο Adam Holzman στα keyboards, στα νιάτα του, ήταν στο πλάι του Miles Davis, εκεί μαθητεύει, εκεί παίζει, και μετά έχει παίξει με τον Steven Wilson σε αυτό το δίσκο, και όχι μόνο, και με πάρα πολλούς, με Chick Corea, με θαύματα. Ο Guthrie Govan είναι αυτός που είναι ο κιθαρίστας, και βεβαίως ο Marco Minnemann, ο drummer, είναι μια από τις πολύ σημαντικές σύγχρονες περιπτώσεις μουσικού drummer, με απίστευτες ικανότητες, και να, μια πολύ ωραία σύμβολή του σε δίσκο του 2014 και του Steven Wilson. Αυτό δηλαδή που ήθελε να καταφέρει ο Steven Wilson, να είναι ο χειρότερος μουσικός στο δωμάτιο, αν μπορείς να πεις κάτι τέτοιο, από τον τρόπο που το εννοεί και το σκέφτεται, το καταφέρνει δημιουργώντας ένα θαύμα. Και του είμαστε ευγνώμονες. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Ακόμα ένα ορχιστρικό. Τώρα πάμε πίσω στη δεκαετία του 90. Πρώτος δίσκος για τους Σουηδούς, The Flower Kings. Το κομμάτι λέγεται «Ο δρόμος της λύθης», Oblivion Road.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: φοβεροί οι Flower King στην ατμόσφαιρά τους, στη θεατρικότητά τους, και τους θυμήθηκα γιατί έχουν βγάλει τώρα, έρχονται με καινούριο δίσκο μέσα στο 2026. Μιλάμε, οι Σουηδοί έχουν βγάλει δεκάδες άλμπουμ, είναι πάρα πολύ παραγωγικοί οι Flower Kings, και μέσα στις διάφορες προτάσεις για τις καινούργιες κυκλοφορίες έπεσα πάνω και στο single τους το τελευταίο, και κατευθείαν λέω περίμενε. Πριν πάμε στο τελευταίο, για να πάμε στο πρώτο. Πώς ξεκινάνε και πώς φτάνουν στον ήχο που έχουν τώρα. Αυτή τη σκέψη έκανα και έτσι μοιράζομαι μαζί σας αυτό το φοβερό Oblivion Road. Όλος ο δίσκος έχει ενδιαφέρον και δεν είναι ορχιστρική. Έχουν και στίχους και φωνή. Τέλος πάντων, για τη Σουηδία είναι μία από τις πιο μακρόχρονες και ιδιαίτερες και σημαντικές περιπτώσεις στη σύγχρονη progressive rock σκηνή. Αυτά. Δεν ξέρω αν θυμάστε ένα project band που έχουμε κατά καιρούς παρουσιάσει εδώ από την εκπομπή με τον εφάντα στο τίτλο The Deep Burrito. Και αν δεν τους θυμάστε, θα τους θυμηθούμε όλοι μαζί τώρα, πηγαίνοντας και στη δική τους τελευταία κυκλοφορία. 15 Αύγουστο κυκλοφόρησε ο δίσκος High Desert Jams 3, Alternative 3. Λοιπόν, το κομμάτι που έχω διαλέξει είναι το 1962 Red Landing, και προφανώς μιλάμε για την προσγείωση στον κόκκινο πλανήτη. Για πάμε.
1: February 1962. First confirmed unmanned touchdown on the Martian surface. Nuclear charges detonated to awaken the dormant ecosystem. Telemetry confirms movement beneath the red dust. Something is alive down there. The red planet is no longer dead.

πολύ ωραίοι, φοβερή ατμόσφαιρα και πολύ διαστημική. Λοιπόν, The Deep Burrito, δεν ξεχνιέται αυτό το όνομα μου γράφεται εδώ, είναι πολύ χαρακτηριστική και πολύ ατμοσφαιρική. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο όμως τραγούδι, single βασικά, κομμάτι ορχιστρικό, όπως πάντα, μας φέρνουν οι Κολομβιανοί Balthevs. Το τραγούδι λέγεται Sunday Forecast, πρόγνωση για κυριακάτικη πρόγνωση. Και είναι ένα διαμάντι, είναι από τα πιο για μένα λαμπερά τους. Σχεδόν βλέπεις τον ήλιο να στραφταλίζει σε νερά, σε λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, όπως θέλει ο καθένας να το σκεφτεί. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα σε αυτό το πολύ ωραίο τους καινούριο single. Για ακούστε το.

Γεγονός είναι ότι οι Σουηδοί στις παραγωγές τους έχουν κάτι το μαγικό, κάτι το πάρα πολύ καθαρό και ιδιαίτερο, πολύ πολύ καλά δουλεμένο, άψογα όλα. Είναι το συγκρότημα των Νέφυλα, οι οποίοι είναι από αρκετά χρόνια στην μουσική σκηνή και στη δημιουργία, και αυτό που μόλις ακούσαμε, το Mother of the Woods, είναι κυκλοφορία, πώς το λένε, τωρινή, του 2026. Ο δίσκος λέγεται Huldra και το χαρακτηριστικό του σαν εμφάνιση των Σουηδών Νέφυλα είναι ότι παρουσιάζονται με μάσκες, έτσι πολύ μεσαιωνικές, παλαιικές, λευκές μάσκες, και ο ήχος τους είναι μία αναπαραγωγή, μία ωραία αναφορά στη δεκαετία του 70. Και το Mother of the Woods είναι ένα από τα ξεχωριστά κομμάτια αυτής της τελευταίας δουλειάς. Πολύ ωραίοι οι Νέφυλα, πολύ ωραίοι, και ωραία και η τελευταία τους δουλειά. Epic Dark Σκανδιναβία, ακριβώς. Καλό στο φίλο μου τον Κυριάκο. Τώρα θα σας πάω σε ένα soundtrack από ταινία του 2005. Και είναι ταινία western, αλλά τη μουσική αναλαμβάνουν να συνθέσουν ο Nick Cave μαζί με τον Warren Ellis, δηλαδή τον βιολονίστα των Bad Seeds. Η ταινία λέγεται The Proposition. Η δε μουσική του Nick Cave και του Warren Ellis είναι πραγματικά πάρα πολύ χαρακτηριστική, με σφραγίδα. Είναι μία σύνθεση η οποία κερδίζει βραβείο στα βραβεία ΑΦΗ, κερδίζει το βραβείο καλύτερης πρωτότυπης μουσικής και ήταν υποψήφιο και στα βραβεία ARIA του 2006 για το καλύτερο πάλι πρωτότυπο soundtrack. Λοιπόν, απίθανη δουλειά, και ακούστε το κομμάτι Martha's Dream.

πολύ επιβλητική μουσική, πραγματικά πολύ δυνατή και λες θέλω να δω την ταινία. Τι ταινία ντύνεται από αυτόν τον ήχο. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Αυτά με το Martha's Dream και τον Nick Cave και με τον Warren Ellis. Και τώρα επιστρέφω στο 2026 και το single με τίτλο Two Coats, δύο παλτά δηλαδή. Είναι τραγούδι του Robert Plant και θα έχουμε λογικά και κάτι καινούριο από τον τόσο αγαπητό τραγουδιστή από τους Led Zeppelin και με την απίστευτη σόλο του καριέρα. Δύο παλτά λοιπόν, και λέει το τραγούδι. Δύο παλτά βρίσκονταν μπροστά μου, ένα παλιό και ένα καινούριο. Και ρώτησα τον αγαπημένο μου κύριο, my sweet master, τι πρέπει να κάνω. Το παλιό παλτό ήταν άσχημο, τόσο κουρελιασμένο και σκισμένο, το άλλο το καινούριο δεν είχε φορεθεί ποτέ. Και συνεχίζει και λέει στο κομμάτι, the first man was earthly and made from the ground. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν γήινος, φτιαγμένος από χώμα, και όλοι φέραμε την εικόνα του σε ολόκληρο τον κόσμο. The next was my savior. Ο επόμενος ήταν ο σωτήρας μου από τον ουρανό. Τόσο όμορφος. Μου έφερε αυτό το καινούριο παλτό που τώρα με βλέπετε να φορώ. Και τελειώνει λέγοντας ότι τώρα αυτό το παλτό μου ταιριάζει και με κρατάει ζεστό. Είναι καλό το χειμώνα, είναι καλό στη θύελλα. Ο σωτήρας μου με έντυσε με ένα ένδυμα τόσο σπάνιο. Μου έφερε αυτό το καινούριο παλτό που τώρα βλέπετε να φορώ. Θα σας πω το καλύτερο πράγμα που έκανα ποτέ. Έβγαλα το παλιό παλτό και φόρεσα το καινούριο.

Καταπληκτική διασκευή αυτό το Two Codes, παραδοσιακό κομμάτι. Ωραίος ο Robert Plant και είναι εδώ, είναι σε συνεργασία με τους Saving Grace, που είναι μια χριστιανική metal band από τη Νέα Ζηλανδία. Πάρα πολύ ωραία η διασκευή και η προσέγγιση τους. Και με αυτόν τον bluegrass ήχο θα κλείσουμε την εκπομπή και θα επανέλθω, θα ξανάρθω στον δίσκο του Billy Strings που σας έλεγα εχθές, τον τελευταίο του 2026, με τίτλο So Much For Goodbyes. Σας συνιστώ, αν ακούσετε ποτέ αυτό το δίσκο, να έχετε χρόνο, χώρο, ησυχία και να τον βάλετε έτσι στα ακουστικά και να τον ακούσετε καλά. Γιατί αυτά που γίνονται μέσα σε αυτό το άλμπουμ των φοβερών αυτών μουσικών του Billy Strings και του ίδιου του Billy Strings είναι το κάτι άλλο. Το τραγούδι λέγεται Carry Us Home, είναι το τρίτο κομμάτι του δίσκου και με αυτό θα σας καληνυχτήσω. Και αύριο, με το καλό, στις 11 και πάλι κοντά σας. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

την πρώτη δύσκολη στιγμή το εγκαταλείψαμε. Και στο δικό σαν το ναυάγιο το ρίξαμε. Πες μου πως έσπασε, πες μου πως έφτασε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.